Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Milk FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας.
0: Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 7. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νίτρο 98,6. Εδώ είμαστε 3 μετά τις 7. Οπα. Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Νικόλας Ραπ της πρωινή 10 εδώ στο Νίτρο 98,6.
0: Πάρα πολύ ωραία και στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα ο αγαπημένος Γιώργος Δεσύλλας.
1: Αντέχει ο σκύλος, έρχεται.
0: Αντέχει, αντέχει.
1: Τι να κάνει, έτσι.
0: Εντάξει, ήταν και από παλιά ήταν. Γιώργο, και στο προηγούμενο ραδιόφωνο στην ίδια συχνότητα. Εδώ δεν ήσουν πρωινό, ή όχι. Μπράβο, μπράβο.
1: Με τους τρεις που ήτανε.
2: Και πιο πίσω ακόμα.
1: Και πιο πίσω ακόμα, τι ήταν.
0: Α, έχει τάψει κόσμο, ε.
1: Τι ήταν.
2: 22 χρόνια.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Δεν του φαίνεται,
0: ναι, δεν του φαίνεται.
2: Και στον παλιό Νίτρο.
0: Α, ναι.
1: 1821 φουστανέλα.
0: Α, γι' αυτό γέλαγες προχθές που λέγαμε με την Κατερίνα Σπανουδάκη, Λάζαρης και τέτοια.
1: Ναι, γιατί ήταν φίλοι του όλοι αυτοί.
0: Α, Κωστόπουλο εδώ, είχατε συνεργαστεί και εκεί.
2: Ναι.
1: Άρα, εντάξει.
0: Δεν το πες γεμάτα.
1: Δεν το δω, όχι, ναι. Κάπου υπήρχε μια.
2: Ναι. Δεν χρειάζεται να λέμε όλο το παρελθόν.
1: Από σεβασμό.
0: Δεν είπα κάτι, ρε παιδιά.
1: Γιατί, ρε παιδιά, όλοι από κάπου ξεκινήσαμε. Και εγώ από το Skyrock που έπαιζα πριόνια.
0: Παίρνω αντιδράσει.
1: Εσύ από πού, ποιο ήταν το πρώτο ραδιόφωνο?
0: Το πρώτο ραδιόφωνο ήταν Μαντρέντιο 106,2.
1: Α, πρόκοψε το Μαντρέντιο.
0: Τι να κάνει.
1: Τι φυτόριο ήταν αυτό.
0: Φυτόριο, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. 6-9-31-986-986 το Viber της εκπομπής.
1: Βεβαίως, μπαίνετε live 24 γιατί το έχουμε κάνει πια μόνιμο ραντεβού. Βλέπω, αυξάνεστε εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα είδα ότι μπορούμε να του απαντάμε κιόλα.
0: Α, το βρήκε, τα βρήκε όλα αυτά.
1: Βρήκα για να απαντήσω αυτό.
0: Εγώ, φίλε, τόσα χρόνια το Live 24 δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δηλαδή,
1: ποτέ.
0: Άλλη μια φορά νομίζω που το είχε ο ή δεν θυμάμαι παρτενέρ που ήμουν μαζί.
1: Εγώ έστελνα σε παραγωγού παλιά.
0: Ναι, παλιά.
1: Στο Σπύρο του Μπαγιατάκη έστελνα. Πάνετε αυτό το τραγούδι, Σπύρο.
0: Πού είναι ο Σπύρο Μπαγιατάκη, τον Ελευκό είναι ο Σπύρο Μπαγιατάκη τώρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι. Νομίζω ότι ο Σπύρο Μπαγιατάκη είναι στον Ελευκό. Αντίπαλοι.
1: Δεν οικειοποιούμε αυτή τη ατάκα.
0: Ακριβώ. Instagram Nitro 98,6 και το site μα info@intro986.gr. Φυσικά έχουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής 211-779-41.
1: Δεν πάρετε τώρα πρωί.
0: Έχει βρει και σκίνηση περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι, βέβαια, γιατί με την πρώτη πιτσιλιά, όπως ξέρεις, ο Αθηναίος βγαίνει τώρα.
0: Νωρίτερα,
1: Ναι, γιατί βλέπω εγώ, όσοι είσαστε με μηχανάκια σήμερα, σας είδα στα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και αυτό. Και όσοι είστε αυτή τη στιγμή σπίτι και μας ακούτε από εκεί και θέλετε να βγείτε, να ξέρετε ότι έχει αρκετό αεράκι έξω. Οπότε σε δρόμους όπως η Εθνική, ο Κηφισός, θα φάτε κάποιες ρηπές. Πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
1: Τηλιοσίων σήμερα. Καλά, σήμερα ρε παιδιά προχώρακα και μου παίζει από πίσω η αστυνομία τα φώτα. Κάποια στιγμή λέω να σταματήσω, λέω.
0: Και.
1: Πήγα λίγο στην άκρη, πέρασα από δίπλα μου, με κοιτάξανε, φύγανε.
0: Α.
1: Σαν να πάνε. Μην ασχολείται με την κοπελά. Έχει ξαναπέξει ένα φώτα.
0: Η αστυνομία όταν μου είχε παίξει φώτα, μετά σταματήσαμε.
1: Μετά.
0: Ναι, σταματήσαμε.
1: Μετά μείναμε εκεί.
0: Ήρθανε δίπλα στο παράθυρο. Μου λένε καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Κουβαλάτε κάτι πάνω σας που δεν πρέπει να βρούμε? Είναι ερώτηση κρίσεως.
1: Παγίδα.
0: Ναι. Απάντησα, έγινε ο έλεγχος, έφυγα.
1: Εμένα μία φορά με κυνήγησαν 5 δίας. Λέω αυτό ήταν.
0: Πέντε από πίσω.
1: Ναι. Σου έχει τύχει.
0: Μου έχει τύχει με την Εμμανουέλα. Είμαι με τη γυναίκα μου, παιδιά.
1: Γάλα,
0: ανεβαίνω στην Κηφισία.
1: Στο δαχτυλίδι και εμένα. Δαχτυλίδι. Οι ίδιοι πρέπει να είναι. Πρέπει
0: και
1: να κάνουν συλλογή.
0: Με τις μηχανές. Πρέπει να κάνουν συλλογή με φωτογραφίες. Και είναι παιδιά μου, κάνουν νοήματα τώρα full face και τέτοια από εδώ από εκεί.
1: Αυτό.
0: Μου λέει Εμμανουέλα, τι έχει συμβεί, τι έχει. Τη λέω να ξέρει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να θέλουν να βγάλουμε φωτογραφία. Μου λέει σιγάρε βλάκα μου. Τη λέω ναι, ρε, και σταματάνε και έλα, ραπ. Τι ρε αδελφέ, σε παρακαλώ μου. Να βγάλουν μια φωτογραφία.
1: Εμένα εντωμεταξύ με σταμπάνε πάντα και μου λένε είσαι αγαπημένη τη γυναίκα μου. Δεν λέω ότι του αρέσω.
0: Ναι. Εμένα το λένε οι γυναίκε συνήθω.
1: Κάθε
0: είσαι αγαπημένο του άντρα μου. Ναι, να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Δηλαδή,
0: δεν θα το πιστέψει. Δεν θα το πιστέψει ότι σε πέτυχα.
1: Να βγάλουμε μια γιατί είσαι αγαπημένη τη γυναίκα μου. Πάντω όταν είστε σε τέτοια σώματα, λίγο μην μα κόβετε το γάλα γιατί είμαστε και γέροι άνθρωποι. Έρχεσαι από πίσω μπατιλίκια με τη μηχανή. Λέω αυτό ήταν. Τελειώσαμε.
0: Σήμερα ήταν η μηχανή.
1: Σήμερα ήταν στο αυτοκίνητο. Σιγά-σιγά πηγαίνουμε την μηχανή σήμερα με την προχούλα. Ξέρουν και αυτοί. Χαζί είναι. Θες να ξεκινήσουμε. Να το πάμε λίγο λαού-λαού.
0: Ναι,
1: να πάμε κάνα τραγουδάκι ή θες να μπούμε στην επικαιρότητα να σε χτυπήσω αλήπητα?
0: Όχι, επικαιρότητα νομίζω μετά.
1: Μετά, έτσι.
0: Τι έκανες θες, έκανες κάτι ενδιαφέρον?
1: Πάρα πολύ, τίποτα απολύτως. Εσύ έκανες. Για καλά, σκίσατε χτες.
0: Εμείς είχαμε πρεμιέρα άχαστον χθες, πρώτη εκπομπή, με κοινό, σε διαφορετικό στούντιο, με διαφορετική αρχισυντάξη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το ωραίο και αυτό που έμεινε έκπληκτος θες ήταν ότι ανοίξαμε, γιατί πια μπορεί να έρθει το κοινό, ανοίξαμε τα κενά στο Μορ μέχρι τις 27 Ιουλίου,
1: ναι.
0: Και σε μία ώρα έγινε sold out. Γέμισαν όλες οι παραστάσεις.
1: Ούτε η Μετάλλικα, ναι. Ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μετάλλικα.
0: Μας περνάνε από το Μορ, μου τα λέγανε. Ότι έπαιρνε το Μορ και λέει: παιδιά, έπεσε στο site.
1: Πού δεν πέφτει το Μορ,
0: δεν έχει. Μιλάμε τώρα για 100 άτομα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι
1: δεν έχει να λέει.
0: Μπαίνει και κόσμος πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε για 4.500 κόσμο που σπάει μέσα στη χρονιά. Αλλά γεμίσαν όλες τις παραστάσεις.
1: Νικόλα. Ναι. Τα ακούει ο Καρβέλας που ψάχνει να βρει την αντικαταστάτρια της Βύση. Να το!
0: Ναι.
1: Πήγαινε εκεί στα μωρά. Τραγουδάει κανείς από τους τρεις, ρε.
0: Έλα, ρε. Ο Άλεξ.
1: Καλά, ο Άλεξ, ναι, βέβαια.
0: Πανηγύρια.
1: Αλλά αυτά που
0: ο Άλεξ
1: τραγουδάει
0: κάθε Σαββατοκύριακο να μου.
1: Να τα λες.
0: Ναι, ναι.
1: Όποτε πάω πανηγύρια, ακούω. Γεια σου, Τζουβέλα. Για Τσουβέλα, πάλι εδώ είσαι, του λέω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εμεί
1: συναντιόμαστε τα πανηγύρια. Πάω, έχει έρθει καθόλου.
0: Ναι,
1: σε πάω εκεί,
0: ναι.
1: Σε τα μάθει όλα.
0: Μ' αρέσουν τα πανηγύρια, τα δικά μα. Όχι τα νησιώτικα.
1: Όχι τα νησιώτικα.
0: Τα εμένα μου αρέσουν τα κλαρίνα.
1: Όλη την ώρα.
0: Ούτε αυτά που είναι του Τσουβέλα στην Άρτα που είναι η πυρότικα και τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν μπορώ.
1: Όχι, όχι, έχω και εγώ.
0: Μ' αρέσουν τα κλαρίνα, τα δικά μα, ξέρει.
1: Λοιπόν, ξέρει γιατί θα κλείσω τώρα και θα πάμε σε μουσική. Ήρθε ο καφέ.
0: Ο καφές.

0: Τι μου είπες για αυτό το τραγούδι, την ιστορία του που
1: παιδιά,
0: το έχεις ψάξει?
1: Το Pump Up Kicks. Ναι. Λοιπόν, είναι μια περιγραφή ουσιαστικά σε μια επίθεση σε σχολείο.
0: Σε σχολείο στην Αμερική.
1: Ναι, γιατί okay. είναι all the other kids, δηλαδή τρέχουν όλα τα παιδιά με το που βλέπουν my gun, το όπλο ναι. μου. Faster than my bullet.
0: Okay.
1: Δηλαδή και εμείς πάμε και χορεύουμε και πίνουμε ροσαντίκο πορτοκάλι και ο άλλος λέει μέσα θερίζει κόσμο.
0: Αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ, πολύ ωραία μουσικότητα, πολύ, πολύ χαρούμενο. Γι' αυτό και εμείς ναι. καμιά φορά δεν ακούμε τα λόγια τι λέει. Αλλά έγινε και μεγάλη επιτυχία. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε για αυτό το λόγο, δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο, για μια συγκεκριμένη
1: ουσιαστικά
0: επίθεση.
1: Ναι.
0: Ή γενικά για την κατάσταση στην Αμερική που είναι αυτή η ελευθερία με τα όπλα.
1: Ήταν
0: και
1: η εποχή που είχε πάρα πολλές επιθέσεις που τώρα πάλι
0: ξεκινάνε. Ναι.
1: Οπότε το γράψαν αυτό και κάνανε το γνωστό κόλπο. Βάζουμε κάτι χαρούμενη μουσικούλα και
0: μπράβο,
1: από κάτω
0: και ξεγελάμε.
1: Πώς είναι το Happy Tree ναι. Friends που ξερίζει το ένα κουνέλι το άλλο.
0: Ναι.
1: Το λατρεύω αυτό.
0: Πώς είναι το άλλο το που λέμε τις αποκριές, το τεκελαπόγκο.
1: Το
0: που είμαστε όλοι και εσύ λέμε τεκελαπόγκο, τεκελαπόγκο.
1: Και εγώ χορεύω μόνο.
0: Και σημαίνει το τεκελαπόγκο, τι σημαίνει. Σε αυτό.
1: Ναι, και τελαμπόγκο. Αυτό εγώ χαίρομαι γιατί
0: δεν είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ναι, και τέλα
1: μπόγκο. Σε εκδρομέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν και τέλα μπόγκο και τέλα. Μωρή, ξέρει τι σημαίνει.
0: Σημαίνει ναι.
1: ή το τέτοιο, το ελληνικό, το είναι μεσημέρι και η θεία μέρη ψήνεται στο φούρνο με λαχανικά. Το έχει ακούσει αυτό?
0: Όχι.
1: Και εγώ χορεύω μόνο γιατί είμαι δολοφόνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι παιδικό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Α, δεν
1: και στο βίντεο κλειπ παίζει παιδάκι με πριόνι.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει,
0: πολύ ωραίο.
1: Αυτά θα μπουν αυτά. Δεν επιτρέπεται ναι. να παίξουμε και ένα ελληνικό.
0: Πολύ ωραίο. Είμαι η θεία Μέρη και.
1: Είναι μεσημέρι και η θεία Μέρη ψήνεται στο φούρνο με λαχανικά. Και εγώ χορεύω μόνος γιατί είμαι ο δολοφόνος.
0: Ωραία, που τα ξέρεις αυτά. γι' αυτό βγήκες έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Ήταν, αυτό ήταν τον ανουρισμά σου.
1: Γαργαλήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: το έξι το τραγούδι, Γιώργο. Α, όχι.
1: Θα σας τα φέρω εγώ όλα αυτά. Είναι
0: να
1: αρχή.
0: Μείνουμε Αμερική, να μου πεις λίγο με την αγαπημένη σου.
1: Τι τα ήθελα η κακοχάμπερη και
0: είδα,
1: τα παχτές.
0: Είδα χθες που τον σταματάνε τον Τραμπ και του λένε τι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ και λέει είμαστε δυσαρεστημένοι. Όχι, είμαστε δυσαρεστημένοι, μάλλον θα την απομακρύνουμε.
1: Με το που είπε αυτά τα λόγια,
0: ναι.
1: δεν πρόλαβε να σκιάξει τη φράτζα. Δρόμο λέει, Κίμπερλι πίσω. Θυμήθηκε ξαφνικά ποια ήταν η κοπέλα. Ήταν λέει, και μάλιστα είχε κάνει δηλώσει είναι πολύ φίλοι μου και τα λοιπά. Πάει ο Ρούμπιο στην Αμερική, του λέει έλα τον Ντόναλτ, εδώ έχουμε ιστορίες εκεί πέρα, αυτοί ακούγονται πολλά λόγια
0: ναι.
1: και αρχίζει τώρα όλα τα δίκτυα της Αμερικής που είναι όλα ενάντια στο Τραμπ πλην του Fox που το ελέγχει και λέει εδώ αυτή έχει πάρει πράγμα.
0: Α, ναι.
1: Έτσι κατηγορείται, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τώρα.
0: Άρα την καταργήσανε ενώ.
1: Σε μια εβδομάδα λέει πρέπει να τα έχει μαζέψει να έχει φύγει. Τι να πρώτο μαζέψει, τις στρέσες, ναι. τα ρούχα. Με σύστιες εσύ μέσα.
0: Έχουν ωραίο σπίτι με στείδες που είχε. Όταν είχε έρθει η Γκυλφόιλ, είδα και πρώτη φορά το σπίτι που είναι μέσα στο.
1: Διέταξε ανακαίνιση. Δεν ήταν έτσι.
0: Α, το φτιάξε.
1: Ναι, ο προηγούμενος πρέσβης το είχε λίγο μαγαλά.
0: Α, ναι.
1: Ήρθε αυτή και λέει: θέλω όλα λευκά. Πώς είναι το σπίτι,
0: λευκά, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Που κάνει τη φωτογραφία.
0: Το θυμάμαι γιατί το είχε παίξει στα περιοδικά και λέω: πρώτη φορά πώς επιτρέψανε μέσα από την Αμερικάνικη πρεσβεία να βγουν φωτογραφίες, φίλε μου.
1: Κλαίνε τα μπουζούκια όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα θα ξεκίναγε
0: ναι.
1: όλο το πρόγραμμα. Θυμάσαι.
0: Ναι, είναι. Γενικά έκανε επισκέψεις.
1: Έκανε επισκέψεις.
0: Κρίμα.
1: Και κρίμα γιατί η κοπέλα έχει να μαζέψει πολλά πράγματα. Μόνο οι τρέσες είναι τρεις βαλίτσες. Πρώτα προλάβει σε μια εβδομάδα, έχει ρούχα, έχει πράγματα, δεν είναι αστεία.
0: Άρα και ποιος θα έρθει, έχουμε μάθει.
1: Δεν έχει πει ακόμα.
0: Ούτε γυναίκα έχουμε μάθει, ούτε άντρας. Δεν ξέρουμε
1: δεν νομίζω είναι. Γυναίκα να το να ξανάρθει.
0: Να ξανάρθει.
1: Δύσκολα.
0: Άρα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Όχι,
0: πρέσβης.
1: Γιατί ο Τραμπ όταν είχε γίνει στην Αμερική τη ομογένεια εκεί το πανηγύρι, είπε 12 χρόνια λέει θα κάνει να γυρίσει. Κυμπερλή στην Αμερική.
0: Α, είχε ανοιχτεί,
1: ούτε ένα μισό χρόνο δεν φτούρησε.
0: Πόσο κάθονται περίπου.
1: Μία πενταετία την κάθονται συνήθως.
0: Μία πενταετία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Σαν πως τους ξέραμε τους
0: άλλους. Και μετά πρέπει. Σε πάνε σε άλλη χώρα, ας πούμε. Ή...
1: Ναι.
0: Μα κάνω και ηλίθιες ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι, σε πάνε σε άλλη χώρα.
0: Ναι.
1: Σε πάνε σε άλλη χώρα. Okay. Λέει, άμα είσαι καλός, πήγαινε μετά εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεν σε χωνεύουν, πήγαινε εκεί. Μάλιστα. Γίνεται χαμός. Κατάλαβες.
0: Έχουμε και πολλά έτσι σε εξέλιξη κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες. Χαλάζει χιόνια 112 στη Σκιάθο. Προβλήματα σε Αττική και Εύβοια. Μου είπες και χθες το Παγκράτη έριχνε καρέκλες.
1: Έριχνε καρέκλες το Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Και το Παγκράτη λίγο λιμνιάζει.
0: Εμείς 12.30 ώρα που τελειώσαμε που έφυγα, δεν είχε σταματήσει η βροχή. Οπότε κανένα 10-12 εκεί θα γίνει το πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, 9-9. Είχατε μπει μέσα στους άχαστους. Τι να βλέπετε και εκεί είναι γούβα, δεν βλέπεις τίποτα.
0: Υπόγα. Υπόγα, ναι, ναι.
1: Φίτιδες.
0: Σε
1: βάλει εκεί μαλλιά της να μην βλέπετε. Πώς κάνουν στα τέτοια, να μην βλέπετε την ημέρα ή νύχτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να μην ξέρουμε αν είμαστε χαρούμενοι, να ξέρουμε τι συμβαίνει έξω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Επίσης είχαμε. Τα είδες εκεί, έτσι, τα Euroleague.
0: Ολυμπιακ... Το μπάσκετ, τρομερή ανατροπή του Ολυμπιακού. Έχανε με 25 πόντους στο ημίχρονο και το γύρισε γιατί τα βλέπε παράλληλα ο Αλέξανδρος και ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Παρτιζάν. Και είχαμε και ματσάρες στο Champions League χθες. Πάρα πολλά γκολ. Για έτσι τόσο αρχή στο Champions League. Αυτά από επικαιρότητα δεν έχουμε
1: κάτι άλλο. Παιδιά, όλα καλά. Τι, τώρα θα πάει Κύμπρε Λιγόνα. Πάει ο Καρβέλλας τώρα. Ναι. Τώρα θα πάει Κύμπρε Λιγόνα.
0: Έχουν αρχίσει και βγαίνουν και οι δημοσκοπήσεις, για τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, τι, πόσο
0: σταθερά,
1: είναι.
0: Σταθερά, λέει τώρα δημοσκόπηση ίντερνετ, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία με 13,9. Πεσμένο ποσοστό.
1: Οπ, οπ, οπ, τι έγινε.
0: Μάχη Ελλάς Πασόκ για δεύτερη θέση. Η Ελλάς ποια είναι.
1: Του Τσίπρα, ρε παιδά.
0: Α, ναι, όχι.
1: Ποιος το σκέφτεται.
0: Ναι, Ελλάς Πασόκ για δεύτερη θέση. Μάλιστα.
1: Άκου, σου έχω κι άλλα μετά.
0: Ναι.
1: Να
0: μένουμε,
1: πω μόνο ένα μήνυμα θα πω μόνο.
0: Ναι.
1: Με ράπτη κοιμόμαστε, με ράπτη ξυπνάμε. Χρήστος Γκαβός.
0: Γεια σου, ρε, Χριστάρα, παιχτάρα.

Νίτρο 98,6 Never in the right order που λέει και ο Γιάννης, που λέει και ο Γιάννης ο Καστανάκης το βράδυ. Πάμε να δούμε λίγο καλημέρες. 6-9-31-9-8-6-9-8-6. Καλημέρα στη Βίγη, καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στην Αφροδίτη. Όλη μέρα λέει στο αγαπημένο μου έτσι, όλη μέρα εδώ στο αγαπημένο μου Παρεάκι. Καλημέρα στη Χρύσα από την Νορβηγία. Καλημέρα και στο Λάζαρο που λέει παιδιά Λάζαρος από κρεβάτι αιμοκάθ

0: Καρσής τραβάει.
1: Λαζαράκο.
0: Λαζαράκο, καλά κουράγια. Καλημέρα, αστέρια στην Αθηνά. Μου έστειλε και κάποιο από ποιο χωριό είσαι. Από ποιο χωριό, λέει η Κατερίνα. Από Θήβα, Θήβα δεν είσαι.
1: Όχι. Ο πατέρας μου παλιοπαναγιά και η μάνα μου από τα Χώστια.
0: Είναι και τα δύο περιμετρικά της Θήβας.
1: Περιμετρικά, είναι Αρβανίτο χωριό.
0: Χώστια.
1: Χώστια.
0: Χώστια.
1: Το Αρβανίτο είναι Χώστια, πρόδρομο της Καθαρεύουσας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ με αυτήν την κολόνα στη μέση που σε βλέπω, ναι, ή από δεξιά παραστερά.
0: Καλημέρα και στην Ελευθερία. Εσύ τι έχεις εκεί στο 24.
1: Αρχίσαμε τις κοπάνες, λέει. Όχι, εδώ είμαστε αδέρφια.
0: Γιατί, ρε, παιδιά,
1: εδώ είστε, βρέ. Καλημέρα. Σαν να αναρωτιούνται αν θα είμαστε κάθε μέρα. Δεν είναι και σίγουροι.
0: Και με μεγάλη χαρά για αυτό που έχουμε.
1: Βεβαίως. Καλημέρα, Κατερίνα. Το παιδί τι πίνει να το κεράσουμε.
0: Τι έγινε.
1: Ποιο θέλει να κεράσει, να φέρει να στείλει. Το ότι, ναι, είναι. Πίνει.
2: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Στιγμή στέλνει στο 6931-986-986 τη λέξη Βίκος και το ονοματεπώνυμό σου. Όπα, ξυπνήσε. Απαγορευτικό από όπλου έχει.
0: Α, ναι.
1: Έτσι, πώς κάνουν
0: τώρα βγήκε.
1: Ναι, απαγορευτικό να ξέρετε. Και θα μου πεις τώρα ποιος θα πάει στα νησιά, αλλά δεν ξέρεις. Απαγορευτικό από όπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ανέμων.
0: Ναι,
1: τροποποιείς και στη Ραφίνα.
0: Λογικό.
1: Πισάει πολύ από το σπασμένο του στο τζάμι.
0: Ναι.

0: 98,6.
1: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νίτρο 98,6.

0: Freddy Swims αγαπημένος εδώ στο Nitro 98. Ο ξάδελφος, ο Teddy Swims.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Ραπ, καλημέρα, Κατερινάρα. Καλημέρα. Η καλύτερη παρέα είστε, ρε παιδιά. Καλημέρα στην Άννα, στη Μαρία, στο Λάζαρο, από το Λος Άντζελες, στον Αλέξανδρο, από τα βροχερά ηλιόλουστα Ιωάννινα.
1: Από τα Γιάννενα, είδες. Ναι. Είναι και πάνω, με ενημερώσανε, ναι. Θα σου πω που πηγαίνει, πας και δεις λίγο. Εγώ αυτά τα θέλω να τα ξέρω.
0: Α, σου λένε που πηγαίνει.
1: Ζηλεύω πολύ, ζηλεύω πολύ. Θέλω πολύ. Εσύ έχεις τη γυναίκα που έχεις βρει που δεν ασχολείται.
0: Ούτε εγώ ασχολούμαι.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, είμαστε έτσι. Έχει πάει 10 χρόνια μια χαρά η συνταγή. Εγώ δεν μπορώ και. Είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ.
1: Βγαίνετε έξω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, πιάνουμε αυτό το θέμα. Ναι, γιατί όχι. Είναι,
0: ναι,
1: πάντα
0: το πιάσουμε.
1: Είναι
0: μπορεί, η κίνηση είναι η ίδια. Είναι. Πάμε, πες.
1: Έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση. Τέλος. Μου το είπε ο κύριος Τηλιμπουρδάκης. Έχει κίνηση. Ναι.
1: Θα το βάλω.
0: Να πες μου, βγαίνετε έξω.
1: Να βγάλω Τσιλιμπουρδάκι να το συζητήσω.
0: Να το συζητήσω και με τον κύριο Τσιλιμπουρδάκι.
1: Βγαίνεις έξω.
0: Καλημέρα, αρχικά λέει είστε αγαπημένη δική μου και όχι του άντρα μου.
1: Αγάπη
0: ούτε
1: μου.
0: Μας μας αρέσει ο άντρα σου. Καλή και δημιουργική Μπράβο. Συνεργασία να έχετε. Νικόλα, επιτέλους και μια συνεργασία με μουσικάρες Αναστασία από Ξάνθη. Δεν έχω πάει ποτέ Ξάνθη, να ξέρω.
1: Καλά τώρα.
0: Και ξέρω ότι είναι φανταστική, πανέμορφη.
1: Εντάξει, εσύ που είσαι food traveler, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα στην Ξάνθη να μα στείλετε κανένα σεκέρ παρέ. Καλημέρα, τρελοζεύγαρο, keep going, Αναστασία. Έλα να μεγαλώνουμε λίγο εδώ πέρα στο Live 24. Γιατί διαβάζω εγώ τα μνήματα του Live 24. Δεν θα έχω τι να πω. Έτσι για να κερδίσω θεσούλα. Βγαίνεις έξω.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα, γιατί εμένα θα μου παίξει τον Εύρο Κωνστανιέτα. Και είσαι με την Εμμανουέλα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο κορίτσι. Το κορίτσι σου, εντάξει, να τα λέμε. Αλλά είναι απέναντι αυτές οι μικρές σατανικές μορφές και σε κοιτάει μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάει, δηλαδή η Εμμανουέλα δεν κάνει τίποτα.
0: Όχι. Ποτέ δεν είχαμε. Επίσης η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Πάρα πολύ.
0: Ειδικά όταν βγαίνουμε έξω δεν είναι.
1: Είναι τούμπανο, την έχω
0: δει. Ναι, δηλαδή τη γυναίκα μου τη βλέπω ακόμα και τώρα πολλές φορές. Ξυστεί, το έχω φιλοσοφήσει. Προφανώς μετά από 10 χρόνια ή όταν είσαι πολλά χρόνια με τον σύντροφο, σύντροφο. Ναι. Φεύγει αυτός σε εισαγωγικά ο έρωτας, ο ενθουσιασμός, έρχεται η αγάπη και τέτοια. Αλλά. Φεύγει αυτός ο καθημερινός έρωτας, αυτή η δίψα που έχεις, ξέρεις, να στείλεις που είσαι, τι κάνεις, αυτά τα πράγματα.
1: Η τάβλα.
0: Επειδή η καθημερινότητα σε καταπίνει και δει όταν κάνεις και παιδί και αυτά. Αλλά τη γυναίκα μου έχω πιάσει τον εαυτό μου άπειρες φορές, και το έχω ξαναπεί. Την έχω πιάσει άπειρες φορές. Όταν ας πούμε είναι να βγούμε μία βόλτα ή όταν θα πάει, θα μου πει σήμερα θα βγω με τις φίλες μου, ας πούμε, να πάω αυτό ή εκεί. Έχω πιάσει άπειρες φορές να έρχεται στο σαλόνι να την κοιτάω και να λέω σίγουρα 10 χρόνια αυτή δεν την κοροϊδεύω. Σίγουρα δεν τις έχω κάνει μάγια και.
1: Θα με πλήξει,
0: ναι,
1: μπουφό.
0: Ότι ρε παιδί μου, σίγουρα είναι αυτή η γυναίκα μαζί μου, ξέρεις.
1: Εγώ δεν. Τι να βγει με φίλους τώρα. Εντάξει, εγώ έχω θέματα. Έχω θέματα.
0: Α, έχεις.
1: Έχω
0: εγώ
1: θέματα.
0: Πάω και διακοπές κάθε χρόνο μόνος μου και τέτοιο. Ναι. Τέσσερις μέρες, τέσσερις πέντε μέρες, χρόνια, πάμε 10 χρόνια με τα παιδιά κουφονίσια.
1: Θα με έβλεπες, θυμάστε παλιά ένα παπαράτσι το μαυρομουστακάκι που ντυνότανε δίτσι και πήγαινε στα άχλα και έβγαινε από κάτω με τη μηχανή για να βγάλει τη Μενεγάκη φωτογραφία. Okay. Έτσι θα ήμουν εγώ στα νερά. Ναι. Στα νερά, οϊκ! Γιατί τώρα, γιατί να πας.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά.
0: Τι σου φαίνεται, ρε,
1: ναι, αλλά. Εγώ έχω αυτό του τρελού, ρε παιδάκι.
0: Αυτό που τώρα μου το λες μου κάνει τρομερή εντύπωση για το χαρακτήρα σου.
1: Μια εβδομάδα μπορεί να μου πει πάω στη Δανία, ας πούμε, και να πω μια χαρά πάει για τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα τοποθετώ έτσι στο κεφάλι. Έξω μπορεί άμα δω μια κοπέλα, ας πούμε, να παραεπιμένει με το βλέμμα. Πήγα την άλλη φορά και σου λέω καλησπέρα.
0: Που, στο σύντροφο τώρα εδώ ή
1: στο σύντροφο εδώ.
0: Ή παρελθόν.
1: Εδώ.
0: Α, εδώ.
1: Πήγα έξω.
0: Πού, στο μαγαζί.
1: Όχι στο μαγαζί, είμαστε σε άλλο χώρο. Πάω, τη λέω καλησπέρα. Καλησπέρα μου λέει. Τι. Λέω. Έχει συμβεί κάτι εδώ.
0: Απήγες.
1: Ναι, μου λέει η Ζαρίφη δεν είστε. Δεν πάνε, λέω και η Παπαδοπούλου. Η Ζαρίφη είμαι, λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, επιμένεις με το βλέμμα σου τόσο. Πήρθα εγώ σπίτι να σου πειράξω τα λέγκο. Όχι. Γιατί θες να πειράξεις τα δικά μου.
0: Όντως πήγες και το έκανε.
1: Έχω πάει. Αλλά ήταν για... περίμενα όμως.
0: Ήταν έντονο.
1: Σούφρωνε χίλια, έκανε. Α, κάτσε.
0: Και ο έτσι τι έκανε.
1: Είχε φύγει, είχε πληρώσει.
0: Α, είχε φύγει.
1: Έφυγε τρέχοντας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε παρακαλώ, μη μας.
0: Και μετά τι του είπες, του είπες δεν σε κοίτα, σου λέει δεν είδα κάτι.
1: Μετά και φασαρία στο σπίτι.
0: Α, είσαι έτσι, ε.
1: Εντάξει, όχι πάντα. Μια φορά το μήνα να ανάβουν τα αίματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λίγο για τη λιγούρα.
0: Μάλιστα.

0: Αν κυρίες και κύριοι μου, και τώρα ο ήλιος μπαίνει μες στο στούντιο, συνδεόμαστε κατευθείαν με τον κύριο Τσιλιμπουρδάκη.
1: Η κίνηση με Νίτρο.
2: Καλημέρα σας, βλέπω βάλατε και σημακάκια.
0: Φτιάξαμε σύμβαση, έχουμε κάνει σένιο.
2: Έπρεπε να έρθει Τετάρτη για να φτιάξετε σήμα. Καλημέρα σε όλους εσείς εκεί έξω. Τι κάνετε, φίλοι ακροατές του Νίτρο του 98,6.
0: Μπράβο, και τα τρία νούμερα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Ζαρίφη, καλημέρα σας, κύριε Γιώργη.
0: Καλημέρα, κύριε
2: Τσιλιμπουρδάκη. Καλημέρα, κύριε Ράπτη, τι κάνετε, πώς είστε. Κύριε Τσιλιμπουρδάκη, καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Βεβαίως, μεγάλη χαρά που είστε σήμερα εδώ. Ναι, Νικόλα μου, βεβαίως και εντάξει. Όλα να είναι καλά. Ο καιρός δεν είναι καλά και δεν είναι καλό και κίνηση. Όπως είπε και η κυρία Ζαρίφη πριν, βγαίνουν σαν τα σαλιγκάρια όταν βρέχει. Θέλετε να ξεκινήσω με την κακοκαιρία και να πάω μετά.
0: Μπράβο, και μετά να βγει ο ήλιος.
2: Διότι η ΕΜΗ έχει αναβαθμίσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, έτσι, επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Είμαστε πορτοκαλί, βέβαια. Τώρα, αν κοιτάξετε τον ουρανό, έχει μια αχτίνα ηλίου. Εντάξει, είναι
0: χαραμάδα.
2: Ναι, είναι κινηματογραφικός ο ουρανός τώρα.
0: Είναι μια
2: χαραμάδα. Η Εύβοια ανάμεσα στις περιοχές που θα δεχτούν έντονα φαινόμενα και κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης προβλέπεται να συνεχιστούν όσο αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Δηλαδή μετά τις 11 η ώρα,
0: ναι,
2: εδώ το πρωί, θα έχει
0: καταιγίδα.
2: Ναι, θα έχει δύσκολα. Σημαντικά έψεις βροχές, επίσης σποράδες, μαγνησία και αυτά, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα, Κρήτη έως και το Ρέθυμνο. Ωραία. Το κακό είναι ότι θα έχουμε μαζί με τη βροχή και πολλά μποφόρ.
0: Δηλαδή,
2: ας πούμε, κεντρικό Αιγαίο, γι' αυτό ήρθε και το απαγορευτικό.
0: Ναι, ήρθε απαγορευτικό.
2: Ακριβώς 8 και 9 και πρόσχερα έως 10 μποφόρ. Οπότε, όποιος είναι αυτή τη στιγμή σπίτι και είναι να πάει στο λιμάνι,
0: ναι,
2: Don't do it, Φέδων.
0: Ναι. Μπράβο, Φέδων.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, Φέδων. Γιατί δεν μπορεί να φύγει, ακριβώς. Θεσσαλονίκη σήμερα βροχές, βελτίωση το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 με 17. Έχει πέσει θερμοκρασία. Σήμερα που ερχόμασταν εδώ,
0: ναι,
2: πρώτη φορά είδαμε το 11 στο Μπαμπρίζ, στη μηχανή, που σημαίνει ότι έπεσε 3 με 4 βαθμούς θερμοκρασία. Ήταν στο 14 προχθές το πρωί, έπεσε στο 1. Γενικά να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί red code 8 περιοχές και εσύ σε πλήρη κινητοποίηση πολιτική προστασία. Τώρα,
0: ναι,
2: στα της κίνησης, τα γνωστά παιδιά, ο Κηφισός υποφέρει. Λεωφόρος Αθηνών εκεί προς τα που γίνονται προς να φύγεις. Έχει κίνηση, κάθοδος Κηφισίας. Η αλήθεια είναι ότι η Κηφισίας θυματικά κάποια προβληματάκια από το νέο ψυχικό. Η Μεσογείο είναι σε πολύ καλό φεγγάρι.
0: Άστα κομμάτια.
2: Λίγο κανένα χιλιόμετρο στο ψυχικό προς το παρόν.
0: Πώς είπες, κανένα ψίχουλο στην οθόνη, για δείτε το ξανά.
2: Όχι, τίποτα, μια χαρά. Λεωφόρο Γαλατσίου στα τελειώματα εκεί στα Μενιδιάτικα και μετά προς κέντρο εκεί. Κολονάκι, Ζάπιο και Τριγύρο. Στα δύο καλή φάση. Δεν έχει πολύ κινησούλα.
0: Με συγκινείτε που λέτε περιοχές, τα τελειώματα στα Μενιδιάτικα τώρα. Γιατί αυτό δείχνει ότι είσαι άνθρωπος του δρόμου. Ότι
2: είναι,
0: τα έχεις φάει
2: τώρα,
0: με τα κουτάλια.
2: Τόσα χρόνια, κυρία.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Ζαρίφη, με πώς σας λένε, είπε.
2: Ναι.
0: Να δούμε, θα βγει αύριο. Δεν μου λέτε.
2: Παρακαλώ.
0: Είχαμε μια κουβέντα πριν με τον Νικόλα το Ράπτη εδώ. Γιατί σε σχέση με τη ζήλια. Εσάς σας ζηλεύει σύντροφο.
2: Δεν γίνεται. Ξανακοιτάξτε με και κάντε την ερώτηση.
0: Άρα το λέω με κατάφαση. Εσάς σας ζηλεύει η σύντροφος.
2: Ναι, δεν γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή έχω παντρευτεί 3 φορές.
0: Ναι.
2: Και οι 3
0: συντρόφοι.
2: Με ζηλεύανε και οι 3 και. Δηλαδή, εγώ επειδή ήμουνα και στο σώμα, είχα πολλές ειδικές αποστολές. Έτσι. Ήμουνα undercover για χρόνια.
0: Α,
2: ναι.
0: Αυτό,
2: ήμουνα σε μια αποστολή. 4 χρόνια.
0: Πού?
2: Σε μια μυστική αποστολή.
0: Α, μυστική δεν μπορείτε να το πείτε. Συγγνώμη.
2: Μυστική, γιατί δεν μπορώ να την πω την αποστολή. Άμα ήταν, δεν θα λεγόταν μυστική.
0: Μα τώρα
2: θα λεγόταν
0: όμως η αποστολή.
2: Σκέτο αποστολή. Δεν έχει ακόμα η αποστολή.
0: Τρέχει.
2: Δεν είναι. Τρέχει, ναι. Απλά κουράστηκα σε ένα σημείο. Ήμασταν 4 χρόνια εκεί και του λέω θέλω να φύγω.
0: Α,
2: μου λέει δεν γίνεται πριν αφού εσύ την τρέχει την αποστολή. Λέω.
0: Ωραία, να πω κάτι.
2: Έλα.
0: Την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, α πούμε, θα σα άρεσε.
2: Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ είχα μία. Σαν την Κίμπερλι Γκυλφόιλ είχα μία διοικήτρια.
0: Ναι.
2: Με φώναζε κάθε μέρα στο γραφείο. Μου λέγε Μανώλη, έλα μέσα.
0: Ανήθικη πρόταση.
2: Ναι, έλα μέσα. Λέω είμαι μέσα ήδη. Α, μου λέει συγγνώμη, Μανώλη. Κατάλαβε.
0: Δεν είχα πάρει
2: ναι, αυτό. Ξέρετε, ξέρετε, εμένα η εμπειρία μου,
0: ναι,
2: η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, α πούμε, γιατί εγώ ήμουνα και ένα χρόνο στο τμήμα σκητσογραφία.
0: Α, που σου περιγράφουν τον κακοποιό και τον
2: κάνεις.
0: Ναι, κάνεις.
2: Αυτό δηλαδή, επειδή εγώ ήμουν, δηλαδή μου δείχναν τον κακοποιό και έλεγα αυτός, ας πούμε, είναι τοξότης με κρυό.
0: Μπράβο.
2: Κατάλαβες, ναι. Θα έχει γαλανά μάτια. Έκανα ουσιαστικά τα σκίτσα των εγκληματίων. ή εγκληματιών. Δεν ξέρω που τονίζετε.
0: Όπου και να το βάλετε, ναι. Σωστό είναι.
2: Αλλά η Guilfoyle φαίνεται επικίνδυνη. Επικίνδυνη, κατάλαβες. Φαινότανε. Εντάξει. Φαινότανε γιατί είχε μία έτσι, δηλαδή την είχα πετύχει και πολλές φορές στα μπουζούκια. Μου λέει, hey, Μανώ, τη λέω, Guilfoyle, how are you and this.
0: Γνωριστήκατε.
2: Μου λέει, I want to come to my φρουρά. Yes.
0: You.
2: Της λέω, Guilfoyle, I can't do that. Μου λέει, why, Manolis?
0: Why?
2: Της λέω, because I have a problem with the language.
0: Yes, but I want you, Manolis.
2: I want, ναι. Είχαμε ένα φλερτ, ας πούμε, με την Guilfoyle. Ίσως ο κύριος Τραμπ
0: έμαθε αυτό.
2: Μπορεί να άμαθε και αυτό. Το είχα πει εγώ, δηλαδή με ρώτησε η γυναίκα μου ευθέως.
0: Τρέχει κάτι.
2: Λέω, κοίτα να δεις, είναι Αμερικανίδα πρέσβυρα. Ωραία.
0: Δεν μπορώ.
2: Δηλαδή, αν κάτι αξίζει να γίνει, θα γίνει με αυτή. Μιλάμε Μπράβο. Τώρα για το επιτελείο το πάνω. Δηλαδή, εσύ σαν γυναίκα μου θα πρέπει να είσαι χαρούμενη.
0: Ότι είναι προαγωγούλα.
2: Ναι, αυτό για μένα ήταν γαλόνι. Γαλόνι.
0: Δηλαδή, πρώτη φορά.
2: Καταλάβατε. Δηλαδή, Μπράβο. Έτσι είναι. Αν είναι να απατήσεις, που καταλήγουμε στο συμπέρασμα.
0: Μπράβο,
2: γιατί νομίζω
0: το κουκούτσι.
2: Θα σε έχω κουράσει. Όταν είναι να πατάς, πρέπει να είναι σαρδέλα, γαλόνι. Δεν μπορείς να πατάς για κάτι κατώτερο. Πρέπει να πατάς κάτι μιανότερο. Κατάλαβε, να κάνεις upgrade στο κέρατο. Άμα ένα κερατώνεις με τη Μαρία από τα κάτω πατήσια που είναι σαν γκόλουμ, δεν γίνεται. θέλει μια πρέσβυρα. Ωραία, εκεί πέρα ανεβαίνεις και ψυχολογικά. Λες τουλάχιστον το έκανα και το ζήσα.
0: Μπράβο!
2: Δηλαδή με μια μίστρες, με κάτι ανώτερο από σένα. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ πέρα, ας πούμε, στη δουλειά. Άμα είναι να πατήσεις με κάποιον, πήγαινε με το διευθυντή του Νίτρο. Δεν θα πας με εμένα και τον Γιώργο, τους οχομπινέδες.
0: Θα πάω με τον Αρναούτογλου.

0: 98,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας!
2: Η ώρα στον Click 93 είναι 8.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κύτρο 98,6, Never in the right order και πρωινή 10.
1: Πρωινή 10, σωστά. Ξεχνάμε το όνομα της εκπομπής.
0: Θέλω να το λέμε.
1: Ναι.
0: Το φτιάξαμε τα ωραία τα πράγματα εδώ.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν, 6-9-31-986-986 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Τηλέφωνο που παίρνετε όποτε θέλετε, 211-779-41 για οτιδήποτε. Πάλι ήταν ο κύριος εκεί στο 24.
0: Ο σταθμός χάλασε.
1: Ναι, γιατί, πώς
0: πολύ
1: το λένε.
0: Καλύτερος όταν δεν μιλούσατε.
1: Πώς το λένε.
0: Δεν βγάζει, δεν βάζει όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος, κρίμα, ήταν τέλειος.
1: Μα το ακούγαμε. Στείλατε και προχθές αυτό τη Δευτέρα ότι χάλασε ο σταθμός. Γιατί δεν αλλάζετε και είστε εδώ κι εσείς τώρα πάλι,
0: το
1: κύριε.
0: Το αλλάζει μόνο, δηλαδή ναι. Ο σταθμός χάλασε είναι το ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: 5 θαυμαστικά ναι. Και μετά είναι. Είτε είστε συντεμένοι, είμαστε συντεμένοι.
1: Είμαστε συντεμένοι. Συντεμένοι ήμασταν τη Δευτέρα και είμαστε και σήμερα.
0: Τετάρτη δεν είμαστε συντεμένοι.
1: Okay.
0: Δεν μιλούσατε, τώρα ακούγαμε στο γραφείο ασταμάτητα. Τέλος.
1: Τι να κάνουμε τώρα, κύριε, βάλτε ίντερνετ. Βάλτε, ξέρω εγώ, βάλτε ένα CD του Πάριου.
0: Βάλτε λίστα.
1: Ναι.
0: Ανέκει η ζωή ναι. Μου πια.
1: Πηγαίνετε σε ένα φάκελο με τραγούδια, Control A.
0: Μπράβο.
1: Και πατήστε play στο Windows Media Player. Να παίζει το ένα μετά το άλλο.
0: Είμαι σίγουρη ότι και αυτά να βάλει θα στείλει το πρωί. Ο σταθμός χάλασε.
1: Θα στείλει τον ίδιο ο σταθμός χάλασε. Και θα πει, αχ, εγώ τα έχω βάλει. Και δεν μιλάει κανείς.
0: Στον εαυτό του στον για κατακραυγή.
1: Ο σταθμός χάλασε. Α, δεν παίζει νήτρο, παίζει άλλο.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: Εγώ χάλασα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εγώ χάλασα. Ναι. Τα φιλιά από Αλμυρό έχετε.
1: Βεβαίως, πολλά φιλιά στην Καλλιόπη.
0: Νίκο,
1: τι μου έλεγε τώρα με τα courier, γιατί μου ήρθε και εμένα ένα μήνυμα.
0: Ακούστε με λίγο, γιατί το παίζουμε ότι είμαστε μάγκες και παίρνουμε τις μανάδες και κάνουμε τους πρόσεχε τα AI και αυτά.
1: Ναι.
0: Εχθές η αδερφή μου καταστροφή. Μας φάγανε 50 ευρώ.
1: Ξέρεις να σου πω κάτι, άκου. Σας φάγανε 250 ευρώ ότι ήρθε courier.
0: Ήρθε courier.
1: Ναι.
0: Η αδερφή μου είχε κάνει παραγγελία.
1: Ναι.
0: Και την.
1: Άσχετη.
0: Άσχετη.
1: Ναι.
0: Και τις παίρνουν τηλέφωνο εκεί που δουλεύει και τις λένε κατεβείτε κάτω, έχει έρθει το courier. Η αδερφή μου, επειδή είναι βόηδαρος, ταγμάζει όλα αντικαταβολή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Να σας πω δε εδώ ότι πια η αντικαταβολή δεν μπορεί να γίνει με μετρητά. Από έβγαλε το κράτος τώρα
1: για,
0: οδηγία.
1: Από θέματα προστασίας.
0: Τώρα πια μόνο με κάρτα και στην αντικαταβολή.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και κατεβαίνει κάτω, λέει ορίστε το πακέτο σας, δίνει το 50 ευρώ, ήταν 49, αύξηκε και ένα ευρώ.
1: Μπράβο,
0: δεν είμαστε τύπηδες, είμαστε κύριοι
1: ναι.
0: Και κυρίες. Παίρνει το ανοίγει το πακέτο και είχε μέσα μία μπλούζα
1: άσχητη.
0: Αντρική, φαρδιά.
1: Τη ήρθε. Δεν κάνει πιτζάμα.
0: Τη ερχόταν στο σώμα.
1: Α, okay.
0: Αλλά δεν τη θέλαμε.
1: Δεν τη θέλαμε.
0: Ναι. Θέλαμε, είχε πάρει κάτι λιζερή.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Μήπως την έστειλε η μάνα σου και καλά ότι ακόμα δεν έχει βρει γκόμενο, δεν έχει παντρευτεί και τη έστειλε.
0: Μπλούζα αντρική.
1: Μπλούζα αντρική.
0: Θα μπορούσε
1: για
0: η μάνα.
1: Για να κάνει με ξεκίνα τη φορά στο βράδυ μετά ότι και καλά ότι έχετε κάνει σεξ.
0: Boyfriend
1: μπλούζα. Και πα μέχρι την τουαλέτα, μέχρι αυτό που σου λέει η γυναίκα να φορέσω λίγο την μπλούζα σου. Κυκλοφορεί ναι. Με την μπλούζα σου, οπότε μπορεί να την έστειλε η μάνα σου να σας αγγίζει, ναι.
0: Βέβαια στη δική μου οικογένεια τα ρούχα τα boyfriend είναι στενά. Οπότε,
1: σωστά.
0: Δηλαδή, εμένα που μου λέει, βάλει λέει το λευκό που κάμισο ακάει στον boyfriend, εμένα μου είναι τσιταπίτα. Δεν κουμπώνει το κουμπί. Ναι. Λοιπόν, οπότε μιλάτε και για τα boyfriend, γιατί μας παίζει τον ευρώ καστανιέτα. Και πάει και δίνει το 50 ευρώ. Βλέπω δε στο TikTok, στον αλγόριθμό μου,
1: ναι.
0: Γνωστές που βγαίνουν και λέει την πάτησα σήμερα, έδωσα
1: το...
0: λέει λεφτά.
1: Ναι.
0: Άρα τι, κατά που καταλήγω ότι βγήκαν χτες το κουρμπέτι και μαζεύανε ψεύτικα κουρία.
1: Εμένα μου ήρθε μήνυμα ότι έλατε να παραλάβετε το πακέτο σας και τέτοια, αλλά δεν πήγα ποτέ γιατί δεν είχα πακέτο. Δηλαδή αυτοί ναι. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Πρέπει να σε πιάσουν εκεί,
0: ναι.
1: Εσένα που περιμένεις πακέτο.
0: Που περιμένεις 40 ευρώ, περίμενε η αδερφή μου, 49 ήταν το πακέτο,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Εκεί πέρα και λες κάτι έχει χρεωθεί λάθος.
0: Μπράβο. Και πήγε η αδερφή μου, το έδωσε σαν το βοήδι, πάνε τα 50 ευρώ. Δεν πειράζει, λέω, πες ότι τα φάγαμε σουβλάκια. Μη στεναχωριέσαι για αυτά τα μικρά ζητήματα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως να σας πω ότι αν σας συμβεί, ακούστε τώρα τι, ποια είναι η διαδικασία. Πήρε στα ΕΛΤΑ Courier και τη λέει: πρέπει να πάρετε, να πάτε στην αστυνομία να το δηλώσετε και μετά ο εισαγγελέας να κάνει ολόκληρη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Σιγά και μην εμένα... πάω και στη Χάγη.
1: Είχα παραγγείλει κι εγώ μία φορά κάτι από Γαλλία και ναι. Πάω στο να το πάρω κάτι Lego, ρε παιδί μου, κάτι φιγούρες όμως.
0: Αλίμονο.
1: Και πάω να το πάρω, και όχι ψέματα, έρχεται ο. Μου το φέρουν παιδιά μου το παραδώσουν.
0: Ναι.
1: Και μου λέει το παιδί, μου λέει ορίστε, μου λέει έχει ανοιχτεί. Δηλαδή μου έφερε το φάκελο
0: ανοιγμένο.
1: Άδειο, ανοιγμένο. Μου λέει έχει ειδοποιηθεί, μου λέει η υπηρεσία, έχουν στείλει στην αντίστοιχη υπηρεσία, δηλαδή. ΕΛΤΑ, ας πούμε, έχουν στείλει στα ΕΛΤΑ της Γαλλίας. Και στέλνω μήνυμα εγώ στην εταιρεία και λέω καλησπέρα. Λέω, ναι. Του λέω, στέλνω αυτού.
0: Είναι
1: λέει,
0: ανοιγμένο.
1: Του λέει, είναι ανοιγμένο. Μου λέει, αδελφέ, εγώ το έβαλα στο post office μια χαρά. Του λέω, ρε αδελφέ, μου φτάσε ανοιγμένο. Λέω, θέλω τα λεφτά μου πίσω.
0: Πάει ένα φάκελο, σκέτο.
1: Μου λέει, εγώ το έβαλα μια χαρά. Στέλνω στο αντίστοιχο, ρε παιδί μου, υπηρεσία που
0: ναι.
1: Ήταν, είχα
0: για
1: αγοράσει. Μου λέει, πρέπει να πάτε στην αστυνομία μαζί με το φάκελο. Να δηλώσετε αυτό, να κάνετε αυτό. Λέω, παιδιά. Άστο.
0: Άσε. Σιγά μου πάω και στο Mindhunter,
1: ναι,
0: στο Netflix.
1: Άστο. Μιλάμε τώρα για ολόκληρη διαδικασία.
0: Άιντε, πλαντάμι.

0: Light.
1: Νύχτα 98,6. Εδώ είμαστε στα 14 μετά τις 8 βεβαίως. Καλημέρα σε όλους. 6-9-31-9-8-6-9-8-6. Τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Στέλνει και η φίλη η Ελένη, ναι, που λέει: καλημέρα, μην ακούτε τους κακόβουλους, σούπερ είστε. Σας κάλεσα στο 211-779-00, αλλά δεν απαντάει το νούμερο. Είναι 211-779-41, ναι. Ελένη.
2: Τι ήταν εκεί που πήρες όμως, να ξέρουμε.
1: Ναι, δεν το σήκωσε κανείς.
2: Δεν το σήκωσε, υπηρεσία θα ήταν.
1: Καλημέρα, λέει η Δανάη. Ο γιος μου, ο Γιάννης, 9 χρονών, είναι φαν σου, λέει η Κατερίνα.
2: Αγάπη μου.
1: Από μωρό σε ακολουθούμε όπου και αν έχεις κάνει εκπομπή. Έκανα την έκπληξη τη Δευτέρα το πρωί πηγαίνοντας σχολείο. Σταμάτησε, λέει, και την κρίνια και για το πρωινό ξύπνημα.
2: Δεν ξέρω, αγόρι μου!
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Κυριούλης, ότι ο σταθμός χάλεσε. Είστε φοβερή παρέα για το δρομολόγιο. 30 χιλιόμετρων κάθε πρωί, σπίτι, σχολείο, δουλειά. Έχει νόημα. Δώστε ιστορίες στο κοινό σας.
2: Φάνε τώρα, λες, Κυριούλης. Εγώ αλλιώς το φαντάστηκα. Κοπέλα την έχω.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Κοπέλα την έχω. Την έχω λίγο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή την έχω τραγούδι του Φίβου.
1: Εγώ κατεβαίνει την Πανεπιστημίου. Όπως με το πες, νομίζω ήταν Κυριούλης αυτός που έστελνε. Ναι, αλλά τόσο λέει και τη Δευτέρα. Πότε πρόλαβα ο σταθμός σε τρεις μέρες να χαλάσει.
2: Πώς ξέρεις, άμα γίνεται το κακό.
1: Σωστό.
2: Δεν θέλει, ένα λεπτό θέλει. Μήπως είναι AI, γιατί κυρίες μου και κύριοι, όλες οι έρευνες πια εκεί γύρω-γύρω είναι το θέμα. Τα AI. Μπήκε ο Σατανάς ο έξω από εδώ.
1: Το AI πιστεύεις έχει περιορίσει τη μοναχικότητα? Δηλαδή μπαίνεις και μιλάς, γιατί το AI σου απαντάει. Δηλαδή προχθές μου στείλε κάτι και μέσα στην τρέλα μου του γράφω, ναι, τέλειο ρε, φοβερό, μπράβο. Και μου, κάνει, και μου κάνει χαχαχα, μου λέει να σε καλά.
2: Εγώ έτσι μιλάω και μιλάω με τη φωνή,
1: ναι,
2: του.
1: Ναι, μιλάω με το AI και του απαντάω. Του γράφω σαν να γράφω σε φίλε μου και μου απαντάει όμως σαν να μου απαντάει φίλος μου.
2: Γιατί έχεις πιάσει το κόλπο. Γιατί σου λέει ότι ο αλγόριθμος, αν του μιλήσει, ανάλογα πώς του μιλήσει, λειτουργεί. Δηλαδή, αν του βάλεις γκάζια, π.χ. σου στέλνει μια λάθος πληροφορία και του πεις.
1: Τι βλακίες.
2: Λοιπόν, δεν θα σου συγχωρήσω άλλο λάθος.
1: Ναι.
2: Έχεις δει πώς απαντάει από κάτω? Όπως απάνταξες εσύ στη μάνα σου όταν,
1: ναι,
2: σε κοίταγε για να με φας το σοκολατάκι. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
1: Α, ναι.
2: Το καταλαβαίνω και θα διορθώσω αμέσως τα λάθη μου.
1: Α, οκ. Okay. Γιατί εσύ βρίζεις το AI, του κάνεις παρατηρήσεις.
2: Καλά, θα σας βάλω μια μέρα να δείτε αν του κάνω. Την άλλη φορά μου έβγαλε σχεδόν τον Έλβη ζωντανό. Και του λέω, λοιπόν, μαζέψου, γιατί τον τελευταίο καιρό μην ξεχνάς ότι πληρώνω εγώ, του λέω, για να μαζέψω.
1: Α, έχεις πάρει την έκδοση την πιο.
2: Πληρωμένη.
1: Ναι.
2: Ναι. Του λέω, μην ξεχνάς ότι εγώ πληρώνω να είμαι εδώ. Δεν είσαι, ναι, έχω τζάμπα.
1: Οκ. Okay. Και του βάλες φωνές.
2: Ναι. Και μου λέει, συγγνώμη, είναι η φωνή, δεν ξέρω, ναι, ναι, ότι μιλάει σαν σχιζοφρενής δολοφόνος.
1: Α, δεν ακούσει ποτέ φωνή AI, γραπτός. Για κάνε μία φωνή, πες κάτι στο AI.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω αν θα βγει η φωνή τώρα, γιατί έχει και μούτρα αυτή, δεν βγαίνει πάντα, να ξέρεις. Και σου μιλάει και σε διακόπτει κιόλας, να ξέρεις, αυτή η κοπέλα. Να, τι περίμενε. Να, εδώ είναι. Καλημέρα, σε τι φάση βρίσκεσαι τώρα, ας πούμε?
3: Ναι.
2: Καλημέρα, μ' ακούς? Θέλεις να μου μιλήσεις?
3: Ναι, ναι. Εδώ είμαι.
2: Α, πώς είσαι, πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Καλημέρα, εδώ είμαι. Ναι, σ' ακούω, ναι.
2: Α, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι.
3: Μια χαρά! Α. Μια φορά ξύπνησα. Λέω, καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, μωρέ.
1: Να κάνω και μπαλκόνια. θέλεις σήμερα να μην.
2: Το μπαλκόνι?
1: Ναι, μην κάνεις σήμερα μπαλκόνια γιατί βρέχει.
2: Να σου πω, αγάπη, επειδή είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Στο Νίτρο 98,6, κάνω πρωινό με το ράπτη, δεν ξέρω αν τα μάθες.
3: Α! Μπράβο, όχι, δεν το ήξερα.
2: Μπράβο. Ήθελα να μου πεις, να μου βγάλεις, ναι, έτσι καμιά ερευνούλα, ξέρεις, για να αρέσει και στον κόσμο. Είμαστε urban σταθμός. Ναι.
3: Ωραία, ερευνάμε.
2: Ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι.
2: Απλά επειδή είμαστε αέρα, συγγνώμη, δεν θέλω να σας αγχώσω, λίγο γρήγορα, αν γίνεται.
1: Να σας ρω.
3: Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Θες να σου βρω, ας πούμε, μια έρευνα με ευρήματα που να σχολιάσει το σοβαρά, ή θες ένα πιο ανάλαφρο γκάλωπ τύπου τι λέει ο κόσμος?
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Κυρία, κυρία, πριν πάτε στην έρευνα, ο σταθμός πιστεύατε ήταν καλύτερος πριν έρθουμε ή τώρα?
3: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
2: Θα το ψάξει για να σου
1: απαντήσει. Για ψάξτε. Ο σταθμός ήταν καλύτερα πριν ή τώρα?
3: Το ψάχνω.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, πείτε μας. Έλα ρε σύζυγε.
3: Οπότε δεν θα πω ψέματα.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν θα πεις.
1: Όχι,
2: δεν θέλουμε ψέμα.
1: Την αλήθεια θέλουμε για να ξέρουμε να παραιτηθούμε άμα είναι μέχρι την Παρασκευή.
3: Όχι, όχι. Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, α, ωραία.
3: Μόνο αλήθεια εδώ.
1: Μόνο αλήθεια. Είναι και λίγο.
2: Είναι λίγο.
1: Ναι, κεντρική Ελλάδα.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Λοιπόν,
1: ναι,
3: πάμε. Θες κάτι με έρευνα ή με γκάλωπ?
1: Όχι, okay, ο σταθμός ήταν καλύτερος πριν έρθουμε ή τώρα? Πώς τον ακούτε εσείς, πώς το από τη στατιστικά?
2: Δεν ακούει.
3: Μια χαρά τα ακούω. Μισό λεπτάκι. Στατιστικά δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω ζωντανά το σταθμό και δεν έχω συντηρητικά στοιχεία στα πραγματικότητα μπροστά μου.
1: Okay.
3: Οπότε. Ναι, ναι, για να συνεννοούμαστε καλύτερα.
1: Ναι,
3: το
1: καλά,
3: κέφι μας πάντως περνάει.
1: Το.
3: Ναι, ναι.
1: Το κέφι μας περνάει.
2: Μπράβο. Μπράβο.
3: Ναι.
1: Να σου okay. πω,
2: επειδή θέλουμε να συστήσουμε στους ακροατές, με ποιο όνομα θέλεις να συστήσουμε? Γιατί μπορεί να κάθε μέρα να μιλάμε. Ναι.
3: Απλά πες ChatGPT.
1: Ναι, αλλά θέλουμε ένα όνομα, δεν πάει να σα λέμε έτσι.
2: Επειδή μας αρέσει πολύ, θα θέλαμε να το κάνουμε πιο προσωπικό.
1: Να
2: ένα
1: σε
2: όνομα.
1: Λέμε Αντιγόνη.
2: Σ' αρέσει το Αντιγόνη?
3: Το σκέφτομαι. Μισό.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, ωραία, λοιπόν. Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη.
2: Ωραία. Έκλεισε.
1: Ωραία.
2: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σου, Αντιγονάρα.
2: Γεια σου, Αντιγονάρα.
1: Φιλάκια. Γεια.

0: Καλημέρα από Σλοβενία. Ο σταθμός παίζει πολύ δυνατά ηλεκτρονική μουσική. Συνεχόμενα, πολλά πολλά φιλιά. Έχουμε ζαράπτη, λέει, στην παρέα, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα και στον Κώστα, που μας γράφει για το AI. Κωστάρα, ναι, κάπου εκεί είναι η περιγραφή σου. Μας περιγράφει
1: κάτι
0: τι θα μπορούσε να είναι η Αντιγόνη.
1: Ναι. Το ξέρω ότι θα σας φτιάξουμε φαντασία σήμερα με αυτό το. Τώρα θα παίξει πολύ μπαλά η Αντιγόνη.
0: Θα τη φέρνουμε την Αντιγόνη να μιλάει, να μας λέει απορίες, αυτά.
1: Και βλέπεις, δεν κολώνει σε τίποτα.
0: Ναι, και γρήγορη, τιμόλογη.
1: Και γρήγορη.
0: Και μπράβο της.
1: Λοιπόν, μου ζητήσατε εδώ το Viber. Πεθαίνω που το γράφετε Viber και εγώ έτσι το γράφω. 6931-986-986 είναι η συχνότητα του σταθμού και ένα 631 μπροστά. 6931.
0: Λοιπόν, Giant Heart, στην Novibet, Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανος με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet ως νέος ambassador εκεί. Ο Τζόλης και η Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
1: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Έξω λίγο αρχίζει και ματσαλάει, μου φαίνεται.
0: Βρέχει.
1: Έτσι, αυτές τις σταγόνες αυτές, για να ακούς Αρλέτα.
0: Το ξεμάτιαμα, ναι, αυτό μας.
1: Αυτό, για να βάλεις Αρλέτα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Όχι και να γίνει χαμός, δηλαδή.
0: Ναι, όχι κέφι.
1: Όχι κέφι. Ναι. Ξενίσταξες λίγο από τους άχαστους.
0: Όχι, είμαι καλά.
1: Είσαι καλά.
0: Για τα δεδομένα μου, κοιμήθηκα 2,5-3 ώρα, ξύπνησα 5,5-6, με μια χαρά.
1: Νίκο Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είστε πολύ ωραίο παρεάκι στον Ήτρο 98,6.
0: Ευχαριστούμε. Τι γλυκά λόγια.
1: Παιδιά, καλημέρα. Πολλά πρωινά φιλιά. Κουλουπού, κουλουπού. Live 24. Στέλνετε και μηνύματα. Βάλτε τα εκεί στα γραφεία. Βάλτε το κι εσείς με τους ιτεμένους. Θα περάσουμε καλά. Μην ανησυχείτε.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Νήτρο 98,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Νήτρο 98,6.

0: 2,6 ανεβαίνουν σιγά σιγά και οι ρυθμοί εδώ μουσικά και ακούσαμε και Σουζάνα από Μαρκ Ρόνσον και μπαίνουμε σε ωραίους ρυθμούς 37 μετά τις 8, 6, 9, 31, 9, 8, 6, 9, 8, 6 Κατερίνα Ζαρίφη στο ένα
1: μικρόφωνο. Νικόλας Ράπτης κυρίες και κύριοι μου.
0: Και στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Οδεσίλας, εβδομάδα προσαρμογής εδώ για τους μουσικούς παρουσιαστές του Νίτρο. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ερχόμαστε και σε επαφή με εσάς, γιατί μπαίνουν και τα παιχνίδια μας, τα οποία δηλαδή πέραν του δώρου που δίνουμε τώρα με τον Βίκο που είναι χορηγός της εκπομπής, θα μπουν και άλλα δωράκια. Το ένα το παιχνίδι μας που θέλω έτσι να το συζητήσουμε είναι το σιγά μην το βρούνε. Το σιγά μην το βρούνε είναι με τα παιχνίδια ασχολήθηκε αρκετά η Κατερίνα, να πω την αλήθεια, δηλαδή τη το δίνω. Το σιγά μην το βρούνε είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα σας καλούμε να στείλετε μήνυμα, ναι, να διαλέγετε με ποιον κάνετε ομάδα και ο ένας από τους δύο θα περιγράφει στον άλλον κάποιον
1: και πρέπει να τον βρει
0: μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Δεν θα πάει καλά. Αυτό σας το λέω από πριν. Έχει γίνει ήδη πρόβα, ναι, και είχε καυγά.
0: Υπάρχει εκνευρισμός. Υπάρχει εκνευρισμός. Και το άλλο το παιχνίδι στο οποίο θα συμμετέχετε κι εσείς στον αέρα είναι για παράδειγμα, όχι για παράδειγμα, ή λέγεται σούπερ μάρκετ και παίζεται ως εξής. Αυτό τρελαίνομαι. Όταν το πει Κατερίνα, είναι το αγαπημένο μου. Πρέπει να έχετε μνήμη καλή. Γιατί λέγεται σούπερ μάρκετ και τι γίνεται. Παίρνει ο ακροατής και λέει: εγώ σήμερα πήγα σούπερ μάρκετ. Γιώργο, ανοίγεις μικρόφωνο. Να το παίξουμε λίγο με τον Γιώργο, ναι, τον ηχολήπτη, να τα καταλάβετε.
1: Θα πούμε ζωή.
0: Ας πούμε ότι ο Γιώργος, ο ηχολήπτης μας, είναι ο. Παίρνει τηλέφωνο.
1: Ο Τάκης.
0: Ο Τάκης. Και παίρνει ο Τάκης και λέει: Γιώργο, πήγα σούπερ μάρκετ και.
2: Πήγα σούπερ μάρκετ και αγόρασα ζάχαρη.
1: Πήγα σούπερ μάρκετ και αγόρασα ζάχαρη και καφέ.
0: Πήγα σούπερ μάρκετ και αγόρασα ζάχαρη, καφέ και νερό.
2: Πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα ζάχαρη, καφέ, νερό και τσίχλες.
1: Πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα ζάχαρη, καφέ, νερό, τσίχλες και χαρτιά υγείας.
0: Πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα ζάχαρη, καφέ, νερό, τσίχλες και χαρτιά υγείας.
2: Το είπε τώρα.
0: Και πήρα και εγώ, όχι, και πήρα και εγώ και μακαρόνια.
1: Έχει σου πει.
0: Όχι.
1: Τίποτα δεν πήρε.
0: Εγώ πήρα μακαρόνια.
1: Ήταν
0: η σειρά μου, ναι, έπρεπε να πάρω κι εγώ κάτι.
1: Τέλος
0: πάντων, αυτό είναι το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός στον αέρα. Πρέπει να τα σημειώνετε, κάτι πρέπει να γίνεται.
1: Θα μπουν μουσικές, θα μπουν πράγματα.
0: Θα μπουν μουσικές, θα μπουν τα πάντα όλα.
1: Έχουμε σημά, βέβαια, και έχουμε σημά.
3: Τα ζώδια στο Νίτρο.
1: Όπα, αυτό ήταν ουρμπανίλα, καθαρή.
0: Αυτό είναι η Άλλη. Έχουμε τέτοιους εκφωνητές.
2: Έχουμε, εννοείται ότι έχουμε εκφωνητές.
0: Αυτό και το ξαναβάζει μία.
1: Ο Γιάννης πρέπει να ήταν,
3: Τα ζώδια στον Νίτρο.
0: Ποιος είναι αυτό,
1: αυτό είναι το
0: όνομα. Δουλεύουν άνθρωποι. Συνονόματό μου. Νίκος. Ναι. Δουλεύει εδώ αυτό το παιδί.
2: Κάτω. Στο υπόγειο.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Και ποιος είναι, ρε παιδιά. Τι
1: μην τον φέρετε αυτός πάνω, θα μας φάει τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Ας τον εκεί, στα υπόγεια.
0: Μάλιστα. Ο σταθμός, τα ζώδια, πάμε στα ζώδια και πάμε μετά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, επειδή σήμερα έχει κάποιες διφορούμενες, θα έλεγα, όψεις. Έχει και ωραίες και άσκημες. Γιώργο μου, να πούμε λίγο το γενικό της ημέρας.
2: Εμείς θα ενημερώσουμε και δεν φέρουμε αμαρτία.
1: Μπράβο.
2: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
2: Η Σελήνη πέρασε στο Ντοξότη. Και δημιουργεί μια αντίθεση με τον ουρανό. Αυτό τι φέρνει. Ανατροπές της τελευταίας στιγμής, πολλά απρόπτα σκηνικά και όλο αυτό μας δημιουργεί νεύρα.
0: Άρα σήμερα είναι μια μέρα γενικώς με νεύρα.
1: Θα μαλώσεις.
2: Με ανατροπές και με απρόπτες αλλαγές.
0: Απρόπτες αλλαγές και ανατροπές. Ναι. Δηλαδή, απρόπτες αλλαγές υπάρχει πρέπει να είναι απρόπτες αλλαγές προς το καλό.
2: Όχι απαραίτητα.
1: Ο ουρανός συνήθως δεν φέρνει. Ναι, δηλαδή εσύ τώρα έχεις υπολογίσει μετά να κάνεις μια διαδρομή για να πας κάπου. Μπορεί να σε πάρουν με το που φτάσεις απ' έξω για να σου πούνε ακυρώνεται.
0: Το γύρισμα.
1: Ναι. Δεν θα βγάλεις τα εξαπτέρυγα.
0: Ναι, εκείνη την ώρα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Έχουμε και την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό.
0: Τι σημαίνει αυτό.
2: Το είπαμε και τις προάλλες. Μας φέρνει θέματα ελέγχου από το παρελθόν, τα αποθυμένα που λέγαμε, ανασφάλειες από το παρελθόν κτλ. Ναι,
0: δεν έχω ανασφάλειες.
1: Και παλιοί αρουραίοι εμφανίζονται
2: κόμμα. Άρα στις σχέσεις θέλει λίγο προσοχή.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καυγάδες.
2: Μας σώζει ότι ο ήλιος έχει ένα εξάγωνο με το Δία.
0: Τι σημαίνει Μπράβο. Αυτό.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μας φέρνει μια γενναιοδορία και μια αισιοδοξία και μια διάθεση για συμφιλίωση. Αν το κρατήσουμε.
0: Συμφιλίωση με ποιον, πρέπει να έχω τσακωθεί με κάποιον.
1: Μα θα έχει τσακωθεί πριν, αφού έχει την αντίθεση.
2: Μα δεν έχω τσακωθεί. Μα δεν πέρασε ημέρα.
0: Ναι.
2: 3 και 43, 3 και 43 τα ξημερώματα είναι η αλλαγή αυτή.
0: Α, τώρα.
1: Ναι.
0: Κοιμόμουν αργά, δεν την πρόλαβα.
1: Δεν πειράζει, θα μαλώσει και θα τα ξαναβρει. Αυτό σου λέει. Δηλαδή και να μαλώσετε θα τα ξαναβρείτε, α πούμε.
0: Πιθανότατα.
2: πιθανότητα. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Είναι η σανίδα σωτηρίας μας.
0: Λεφτά έχει σήμερα.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχει λεφτά.
0: Δεν βγάλουμε λεφτά.
1: Όχι. Έλληνοι είμαστε. Μάλιστα. Δεν έχει λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γενικά να πω. Έλληνοι είμαστε. Δεν είμαστε ούτε Τούρκοι ούτε Χατζβέλ. Κρύοι. Τοξότες. Τα ζώδια της φωτιάς θα πω τώρα. Κρύοι, τοξότες, λιοντάρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενέργεια, αλλά προσοχή, μην, αυτό που είπε ο Γιώργος μας. Μην τα πάρουμε όλα αρβάλα. Δηλαδή, η ενέργεια σου δίνει την όθηση να κάνεις πράγματα, αλλά σου δίνει και περισσότερα νεύρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ειδικά σήμερα που είναι και μια μέρα έτσι με βροχές και τέτοια, θα υπάρχει εκνευρισμός.
1: Υπάρχει εκνευρισμός.
0: Ναι, στον Έλληνα οδηγό, ας πούμε.
1: Ναι, ας πούμε οι Ταύροι θα αναζητούν την ηρεμία, αλλά δεν, βέβαια θα υπάρχει μια τρυφερή κίνηση. Σήμερα τα βράκι μου, εγώ πιο πολύ θα έλεγα στον ερωτισμό να το κοιτάξεις.
0: Ναι.
1: Διδυμάκια συζήτηση που θα σου δώσει έμπνευση, λέει, σε αυτά που έψαχνες. Δεν θα έλεγα σήμερα ότι είναι μια καλή μέρα να κλείσετε τα επαγγελματικά σας. Δηλαδή, εγώ δεν θα βάζα υπογραφή σήμερα. Τι λες και εσύ, γκουρού μου?
2: Συμφωνώ.
1: Δεν βάζουμε υπογραφές.
0: Σήμερα δεν βάζουν υπογραφές σε όλα τα ζώδια συγκεκριμένα.
1: Εγώ θα έλεγα γενικότερα σαν ομπρέλα.
0: Δηλαδή, δεν βάζει υπογραφές σε συμβόλαια, σε σπίτια.
1: Ναι,
0: σε...
1: ναι, ναι. Κάνεις την κουβέντα.
0: Ωραία, πας στο ταχυδρομείο, ναι, και σου λένε υπογράψτε εδώ. Τι λες?
1: Καλά,
0: άκουσα τη Ζαρίφ το πρωί που έλεγε να μην υπογράψω. Δεν το παίρνω το δέμα.
1: Μπροστά,
0: δεν το παίρνω το δέμα.
1: Ναι.
0: Τι φωνάζει την κυρία από δίπλα και λέει υπογράψτε εσείς. Και αν άκουγε και αυτή Νήτρο και σου λέει δεν υπογράφω.
1: Άμα είναι για παλιό δέμα, μπορεί να υπογράψει.
0: Αν έχουν πάει όλοι στο ταχυδρομείο και ακούνε Νήτρο και σου λένε
1: τώρα όλο το ταχυδρομείο δεν θα υπογράψει από εμά.
0: Σου λέω για μια απλή υπογραφή στο ταχυδρομείο.
2: Επειδή θα έχουμε αλλαγές, θα περιμένει να πάει σε ένα ταχυδρομείο, αλλά δεν θα πάει.
1: Μπράβο. Άρα μην το υπολογίζει το ταχυδρομείο.
0: Μάλιστα.
1: Λιοντάρια μου, έχετε διάθεση να εκφραστείτε και να τραβήξετε την προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη μέρα για να βγούμε τώρα κατευθείαν πρώτο τραπέζι πίστα. Λίγο το μαζεύουμε. Παρθενάκια, μικρή αλλαγή βλέπω στο πρόγραμμα που μπορεί να έτσι λίγο να σας τεινάξει τα νεύρα στον αέρα. Ξέρετε ότι άμα σας χαλάνε τα κουτάκια σας, δεν είναι και το καλύτερό σας. Όπως τα είπε πριν ο γκουρού Γιώργος, βαστάμε γιατί μετά το μεσημέρι θα αλλάξουν τα πράγματα. Τα ζυγάκια τι να πούμε, πάλι με τα αγκομενικά ασχολείστε. Αφήστε τα γιατί τώρα είναι ώρα για δουλειά, μαναράκια. Σκορπιοί, λίγο ησυχία θέλετε σήμερα να ξεκαθαρίσετε λίγο τις καταστάσεις γιατί σας έχουν πέσει πολλά μαζεμένα. Προσοχή, ένα στόχο τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Και το ξότε, η ανάγκη για αλλαγή. Ναι.
0: Τι.
1: Σε οθεί η ανάγκη να δοκιμάσεις, λέει, διαφορετικά πράγματα.
0: Τι να δοκιμάσω δηλαδή?
1: Αν ετοιμάζεστε για αλλαγή στέγης, κοιτάξτε τα μικρά γράμματα.
0: Οπα, αυτό τώρα. Εγώ ετοιμάζομαι.
1: Top.
0: Περίμενε, για ξαναδιάβασε το αυτό. Αν ετοιμάζομαι για
1: αλλαγή στέγης, προσοχή στα μικρά γράμματα.
0: Ποια είναι τα μικρά γράμματα?
1: Του συμβολέου. Δηλαδή, μήπως κάποια πράγματα δεν έχετε δει, μήπως δεν έχετε κάνει, ας πούμε, ένα καλό τσεκάρισμα.
0: Τι δεν είδα.
1: Ξαμόλα Μανουέλα.
0: Ναι.
1: Ξαμόλα Μανουέλα.
0: Την έχω αμολύσει τώρα. Έχει πάρει πρωτοβουλίες.
1: Αυτό σου λέω. Βάλ τον κρύο μπροστά.
2: Και η σελήνη στο τοξότιο.
1: Και η σελήνη.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό σημαίνει ότι επειδή θα είσαι ο πρωταγωνιστής λίγο αυτή την περίοδο.
0: Είμαι σε όλη μου τη ζωή. Δεν μπορώ αυτή την περίοδο.
2: Πόσο μάλλον τώρα.
1: Τώρα δύο μέρες σου δίνουμε.
0: Ναι. Τις άλλες δύο μέρες έχω σαν πρωταγωνιστή.
1: Αφού αλλάζει σελήνη. Θα σε αφήσουμε μία σελήνη όλο το χρόνο για να φύγει.
0: Α, με αλλάζει σελήνη.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι φεύγει αυτό το φως.
2: Ανατρίμερο αλλάζει σελήνη.
0: Ανατρίμερο. Τώρα ήταν το τρίμερο το δικό μου.
1: Τώρα ξεκινάει.
0: Και τώρα πότε φεύγει σελήνη?
2: Παρασκευή.
0: Παρασκευή πάω να δω ένα σπίτι.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Λες το σπίτι που να δω την Παρασκευή να είναι καλύτερο από το σπίτι που θα δω το Σάββατο.
1: 100%.
0: Λέτε, αλλά... για να κλείσω επιτέλους να έρθω χαρούμενος Δευτέρα.
1: Πρόσεξε, μήπως είναι πολύ του ματιού καλύτερο.
0: Το
1: δηλαδή
0: σπίτι.
1: Ψάχτω.
0: Ότι είναι, έχει κάποια θέματα.
1: Μην ενθουσιαστεί.
0: Γιατί αυτό είναι τα μικρά γράμματα που έλεγε.
1: Ναι.
0: Θα το καταλάβει το μπουλντόκ.
1: Το μπουλντόκ η Εμμανουέλα. Ένα μικρό βήμα εγώ και Ράκη τη φορά. Δείξε ενδιαφέρον με χρόνο και παρουσία. Υδροχόη, διαφορετική οπτική μπορεί να ξεμπλοκάρει το καθημερινό ζήτημα που σας απασχολεί. Οπότε στη δουλειά εξηγήστε απλά την ιδέα για να βρείτε υποστήριξη. Αλλά εξηγήστε τη. Μην πάτε εκεί με το δεδομένο ότι όλοι σας καταλαβαίνουν. Και ψάρια, η φαντασία σου δίνει χρώμα ακόμη. Αυτά είναι με το ψάρι και τη φαντασία. Αυτοί φαντάζονται σήμερα, είναι και ο καιρός τους. Όχι αγοραπολισίες ή τα τσεκάρουμε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πούμε?
0: Τίποτα.
1: Σε εξετάσεις του θυροειδή.
0: Με τα ψάρια και τη φαντασία, τι να φαντάζεται ένα ψάρι, την ξηρά, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Είναι όλα μουρλά.
0: Ναι.

0: Νίτρο 98,6, never in the right order, πρωινή 10.
1: Πρωινή 10 με Κατερίνα Ζαρίφ, Νικόλα Ράπτη και Γιώργο Δεσίλα στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα στο Μαράκι, τι ωραίοι που είστε. Καλημέρα στο Λευτέρη, παιδιά, σας ακούμε, ακούμε Κατερίνη δυνατά.
0: Μπράβο.
1: Εξαιρετικό το live χθες στον Άχα στον Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αδελφέ. Χαίρομαι που σου άρεσε, γιατί είναι μια καινούργια έτσι προσπάθεια. Κατερίνα, η ιδανική φωνή για να ακούς το πρωί. Καλή εκπομπή Λευτέρης.
0: Πολύ γλυκό μήνυμα. Γεια σου, ρε Λέφο.
1: Καλημέρα από το Βροχερόδι Δημότυχο. Καλή αρχή με πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε, Μαράκι μας. Καλημέρα. Καλή αρχή μου, ο Χρήστος από Παλατάκι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Ξεκινάει κίνηση. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω, ρε Σι Κατερίνα, αυτή η Αντιγόνη λες και είναι φασέα, λέει με αυτή τη φωνή.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε η Αντιγόνη. Γι' αυτό την βγάλαμε και Αντιγόνη.
1: Ο σταθμός έφτιαξε μετά από πολύ καιρό. Έσκασε ξανά το χυλάκι μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσιλιμπουρδάκης όμως έχει ένα θέμα, λέει, με τον Ιρμό. Θα τον ενημερώσουμε, φίλη Μαριάνθη. Εννοείται. Καλημέρα και στον Λάζαρο. Καλημέρα, ο οποίος θέλει κάτι από Faithless. Καλημέρα στον πρόεδρο, ο οποίος λέει: παιδιά, καλή αρχή. Καλωστέργιο, τη θερμούς χαιρετισμούς στην Άννα και τη Μαρία που ακούνε. Πολλά φιλιά.
0: Αυτά θέλω.
1: Και η Μαριάννα λέει: γουστάρουμε, ρε παιδιά, να φανταζόμαστε ότι βγαίνει ο Ποσειδώνας ουρανούς και βρέχει θάλασσα πια ξηρά. Μόνο ένα ψάρι μπορεί να τα σκεφτεί αυτά. Σας αγαπάμε. Μαράνια από Ηράκλειο Αττικής. Άσχετο, μυρίζει πράσινη Euroleague φέτος. Ο Ποσειδώνας μας ετοιμάζει τα αστέρια.
0: Όπα, όπα.
1: Χαμός.
0: Όπα, όπα. Μαράνια, τι λένε. Μαράνια. Αυτά είναι ονόματα, όχι τα βαρετά.
1: Ωραίο
0: τα δικά μας, Νικόλας Κατερίνα.
1: Μαράνια.
0: Αυτά είναι που τα κάνουν συνδυαστικά. Ξέχασα τους καρκίνους πριν βελόνα και κλωστή του συντρόφου μου, το ζώδιο. Χριστέ μου!
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι σημαίνει, βέβαια, κάτι σημαίνει.
1: Ας μην μίλαγε πρωί-πρωί.
0: Ναι, κάτι σημαίνει.
1: Ρούφα, 1-0.
0: Τώρα, γι' αυτό συγχύστηκα και δεν είπα τον καρκίνο.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς θα την πληρώσετε όλοι. Η διάθεσή σου ζητά οικειότητα, καρκίνε μου και ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Πες αυτό που χρειάζεσαι χωρίς να περιμένεις να το μαντέψουν. Δουλειά, ήρεμος ρυθμός σε βοηθά να συγκεντρωθείς. Ωραίο είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να δροσιστούμε και
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: κερδίστε και τα αναψυκτικά του μήνα στην παρέα μας Βίκο Σκούλτη. Συνεχίζεις τη μέρα σου με cool in everywhere στιγμές. Αν θέλεις να είσαι εσύ ο τυχερός τυχερή που θα κερδίσει τα προϊόντα Βίκο του μήνα, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Nitro 6931986986 γράφοντας τη λέξη Βίκο και το όνομα τυπώνυμό σου. Και κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό σου και να σου πούν οπ, κέρδισες τα αναψυκτικά Βίκος του μήνα.
0: Αυτά είναι. Είναι νέα. Είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου. Και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promo code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Καλημέρα από το βροχερό Αγρίνιο που μας ακούνε, Νικόλα. Καλημέρα, παιδες, από μένα και τον μπεμπούλι μου ενός μηνό. Και καλημέρα από Φανούμπα και τη μικρή της Φιβούλα.
1: Ωραία πράγματα. Έχουν μπει και τα μικρά.
0: Και έγραψε και ένα σκέτο. Ακούμε.
1: Ωραία.

0: 98,6.
1: Έχω γνωρίσει τα ταξίδια μου το μισό Hollywood. Εσύ?
2: Εγώ γυρνώ το φαγητό στο τηγάνι, χωρίς να πέφτει.
3: Cool είναι να είσαι ο εαυτός σου. Και το Vicos Cool Tea. Απόλαυσέ το σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο τσάι με λεμόνι και μηδέν ζάχαρη. Vicos Cool Tea. Cool in every way.
0: Nitro 98,6.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Νίτρο 98,6, μπήκαμε και τρίτη ώρα, 4 μετά τις 9, Κατερίνα Ζαρίφη,
1: Νικόλας Ράπτης
0: και Γιώργος Δεσυλαστή, η ρύθμιση του ήχου. Πριν πάμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη χθεσινή μέρα και για το θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ ας πούμε είμαι πολύ προληπτικός, πιστεύω πολύ στο μάτι, σε αυτά. Γρουσουζιές, χθες ήταν Τρίτη και 13 εδώ.
1: Αγαπημένη μέρα.
0: Α, είναι αγαπημένη σου μέρα.
1: Βέβαια.
0: Okay. Καλημέρα, λέει παιδιά. Νίκος, ήταν φανταστική χθες το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους άχαστους. Δεν προλάβαμε εισιτήρια. Μπήκαμε με το που ανακοίνωσες. Κακό για εμάς. Μπράβο, ρε παιδιά. Μυρτό Ολλανδία. Πολλά φιλιά, Μυρτό μου. Τώρα είναι με τα εισιτήρια. Έγινε ένας χαμός και κλείσαν όλες τις παραστάσεις. Θα δούμε τώρα.
1: Δύο καρέκλες ακόμα δεν μπορούν να
0: βάλουν. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο αυτό γιατί είναι συγκεκριμένων θέσεων, αλλά θα τα λύσουμε όλα. Καλή ημέρα.
1: Αν έρθω εγώ με τον Γιώργο, δεν μπορώ να πούμε.
0: Ναι, εντάξει, θα το φτιάξουμε όλα. Καλημέρα, Ελευθερία. Βαγγέλη, είστε φοβεροί, λέει η Στέλλα. Παίζετε και μουσικάρες. Τι χαρά, Θεέ μου. Καλημέρα. Πολύ γλυκά.
1: Καλημέρα, Στελάκη.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ημερολογίου φέτος, το 2027 δηλαδή, θα μας φέρει αντιμέτωπους με τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το Τρίτη και 13, δύο φορές.
1: Όπα.
0: Δηλαδή, θα έχουμε Τρίτη και 13, θα είναι 13 Απριλίου του 27, το οποίο το Τρίτη και 13 το θεωρούν γρουσούζικο εδώ, στη χώρα μας.
1: Στη χώρα, βέβαια.
0: Στην Αμερική, ας πούμε, το Παρασκευή και 13.
1: Το οποίο λατρεύουμε.
0: Το οποίο είχε βγει και σειρά τότε, καταπληκτική, και αν θυμάμαι καλά, έπαιζε μετά το τμήμα ηθών Παρασκευή στον Αντένα.
1: Μπράβο.
0: Έπαιζε τμήμα ηθών και μετά έπαιζε. Μπράβο. Παρασκευή και 13.
1: Βανδόρος με Γκλέτσο.
0: 4 ώρες φανταστικής ψυχαγωγίας για εμένα. Γιατί εγώ crime, δολοφονίες και τέτοια τρελαίνομαι.
1: Αυτό είναι το πολύ κοινό μας στοιχείο. Λατρεύουμε.
0: Τρίτη και 13 Ιουλίου είναι η δεύτερη μέρα. 13 Απριλίου λοιπόν και 13 Ιουλίου για το 27. Να είστε προετοιμασμένοι. Τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε μπει να δείτε για ποιο λόγο θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13 στην Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά.
1: Έπεσε η πόλη.
0: Οι αγγλοσάξονες χώρες θεωρούν το Παρασκευή και 13. Όπως είπαμε, στην Ελλάδα τα σκύπτρα της κακοτυχίας κρατάει η Τρίτη. Η ρίζα αυτή είναι βαθιά ιστορική, συνδέεται άρρηκτα με το συλλογικό ασυνείδητο του ελληνισμού. Είναι η μέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.
1: Άνοιξε Κερκόπορτα.
0: Ήταν Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Από τότε η μέρα αυτή ταυτίστηκε με τη συμφορά και την απώλεια, οπότε τη θεωρούμε έτσι γρουσούζικη. Σημειώνεται μάλιστα ότι αν προσθέσει κανείς τα ψηφία του έτους της άλωσης 1453, το άθροισμα που προκύπτει είναι ακριβώς το 13. Γεγονός που ενίσχυσε τη δεσιδαιμονία. Δηλαδή, κατάλαβες, 1, 4, 5 και 3.
1: Όπως που βάζεις του καντράν, το ξέρεις ότι βγάζουν όλα 6. 6
0: ναι,
1: 6,
0: ακριβώς.
1: The number of the beast.
0: Όσο για τον αριθμό 13, η κακή του φήμη ξεκινάει από την αρχαιότητα. Καλώς, καθώς χαλάει την τέλεια αρμονία του αριθμού 12. Δηλαδή, 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι μήνες, 12 τα ζώδια, 12 οι μαθητές του Χριστού. Και χαλάει αυτή την αρμονία. Κάμερα σε μένα.
1: Τι μας κρύβουν.
0: Είτε ανήκετε στους προληπτικούς, είτε αντιμετωπίζετε αυτές τις ημέρες με χιούμορ, το σίγουρο είναι ότι τον επόμενο Απρίλιο και Ιούλιο θα έχουμε δύο καλές αφορμές για να συζητήσουμε.
1: Και επειδή κάνουμε το outing ο ένας τον άλλο, αφού είπες κάμερα σε μένα, να σου πω ότι έχω και τα τρία τέφια ο καιρός Γαρεγγής. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα φέρω και από εδώ να τα διαβάσω.
0: Δεν κάνεις ένα giveaway εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Τα βαστάω γιατί είναι συλλεκτικά.
0: Κιμήλια.
1: Άκου τώρα. Ναι. Μία φορά έχασα κάποια κιμήλια μου, κάψη μάνα μου τα Metal Hammer. Γιατί νόμιζα ότι ήμουν του Εωσφόρου. Που θα είχα τώρα τα συλλεκτικά.
0: Αυτό με τις μάνες, παιδιά, με τρελαίνει.
1: Αυτό,
0: με τρελαίνει. Η μάνα μου μία φορά
1: πέταξε,
0: μου
1: πες.
0: Γύρισε το μάτι μου, παιδιά, και της λέω: εάν ξανακάνεις κάτι αντίστοιχο, δεν μου απάνταγε. Με κοίταζε με κενό βλέμμα, γιατί είχε καταλάβει ότι το εννοώ.
1: Ναι,
0: ότι το εννοώ. Είχα πάρει ένα πουκάμισο από φτηνή αλυσίδα καταστημάτων και ήταν ροζ με φίνικες μαύρους.
1: Υπέροχο.
0: Ήτανε kits. Πολύ.
1: Σ' άρεσε εσένα.
0: Μου άρεσε. Αφού μου άρεσε το γούσταρα. Γιατί το είχα κάνει δεύτερο δέρμα. Έβγαινα ραντεβού, έβγαινα με αυτό.
1: Το πέταξε.
0: Πήγαινα από εδώ. Και σε ένα σημείο ανοίγω τις ντουλάπες και λέω: η μάνα μου, ας πούμε, θα με πάρει βιντεοκλήση και θα μου πει: μπορώ να φοράω μια κίτρινη.
1: Ναι.
0: Μπλούζα για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Το σπίτι.
1: Τι χαχόλα.
0: Να είναι μόλις έχω ξυπνήσει, να μην μπορώ να μιλήσω, να μην. Μου λέει: γιατί φοράς αυτό το κίτρινο. Της λέω: είναι πιτζάμα. Δεν σπάει, δεν φωτίζει καθόλου. Τα χρώματα που σε φωτίζουν είναι
1: γιατί
0: το μπλε.
1: Στο σπίτι θα γυρίσω εκπομπή.
0: Αυτό είναι φοβερό. Με τρελαίνει. Τα μαλλιά σου γιατί πετάνε. Ναι, το βλέφαρο στο δεξί
1: μου. Το
0: μάτι γιατί τρεμοπαίζει. Ναι, ναι. Όταν έμπαινα σπίτι πάντα με κοίταζε από πάνω μέχρι κάτω. Και ανοίγω την ντουλάπα. Και λέω, μαμά, τότε μέναμε μαζί. Πού είναι το πουκάμισό μου το ροζ με τους φοίνικες? Η απάντηση. Ποιο πουκάμισο ροζ με φοίνικες?
1: Άμα βάζει όλη την ερώτηση, πάει.
0: Το
1: να
0: οποίο δεν λέμε πού είναι το πουκάμισο το λευκό, πού είναι το πουκάμισο το μπλε σκούρο. Μιλάμε για ένα πουκάμισο που μόλις ανοίξει την ντουλάπα λες, α,
1: νάτο.
0: Νάτο. Είναι ένα πουκάμισο ροζ με φοίνικες. Δηλαδή, μου λέει δεν γνωρίζω, μου λέει θα είναι στα άπλυτα. Λέω, μαμά, πόσο καιρό είναι στα άπλυτα το πουκάμισο? Πάω στο eye contact. Λέω, μαμά, τι έγινε με το πουκάμισο? Σιγή.
1: Δεύτερη.
0: Μαμά, πες μου τι έγινε με το πουκάμισο, γιατί αυτή τη στιγμή θα πάρω όλα σου τα ρούχα και θα τα πετάξω από το παράθυρο.
1: Κόκκινος κύκλος, επεισόδιο.
0: Το οποίο θα πάρω το όλα σου τα ρούχα και θα τα πετάξω από το παράθυρο. Δεν ήταν κάτι που μου γεννήθηκε σε μένα και ήμουν ασεβής εκείνη την ώρα προς τη μητέρα μου.
1: Αλλά
0: ήταν κάτι που μου έλεγε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρός.
1: Μπράβο, Νικόλα.
0: Και μου το πέρασε, και επειδή όλα τα παιδιά έχουν το στοιχείο του μιμητισμού, μου το είχε περάσει και επανέλαβα αυτό που η ίδια μου έλεγε επειδή δεν μάζευα το δωμάτιό μου. Και μου
1: έλεγε,
0: μάζεψε τα γιατί θα στα πετάξω το παράθυρο. Τι προκάλεσε αυτό? Προκάλεσε ότι ως ενήλικας πήγα και της είπα το ίδιο πράγμα.
1: Σου κάνε τρίγκερ.
0: Πού είναι το πουκάμισο το ροζ με το μαύρο? Και μου λέει, τη λέω, πες μου αλήθεια. Να έχω σφίξει τα δόντια. Πες μου αλήθεια, της λέω. Πού είναι το πουκάμισο, θα τα σπάς όλα. Και μου λέει, να σου πω και κάτι. Και αρχίζει η ηθοποιή λύκη.
1: Κλάμα.
0: Λίγο κλάμα, λίγο με στεναχωρείς. Μιλάμε τώρα μέσα μου θέλω να γελάσω. Γιατί είναι ηθοποιός. Ηθοποιός, σου λέω, γυναίκα είναι για πρώτου ρόλου. Και μου λέει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν σου πήγαινε καθόλου και στο πέταξα.
1: Wow! Κόκκινος κύκλος επεισόδιο. Της
0: λέω, γιατί μου το πέταξες, λέω, ρε μάνα? Γιατί δεν σε φώτιζε, μου λέει. Και μου το πέταξε.
1: Χαλάκι.
0: Αυτό.
1: Δεν πειράζει, μανούλα είναι. Εμένα μου κάψει 5.000 ευρώ που θα είχα τώρα. Δεν πειράζει, μανούλας.

0: Νίτρο 98,6. Χαίρομαι που ξανά είστε κοντά μας, λέει ο Βαγγέλης. Η Αφροδίτη μας λέει ότι στο μεευτήριο οι γυναίκες δεν θέλουν να γεννήσουν, με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν, το Τρίτη και 13.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλουν να γεννήσουν όταν είναι Τρίτη και 13, ούτε Παρασκευή και 13. Και εννοείται ότι κοιτάνε και τι ζώδιο θα βγει το μωρό.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή μπορεί για 2-3 μέρες, ας πούμε, να είναι Σκορπιός το ξώτης και σου λέει: εγώ θέλω το παιδί να είναι το ξώτης. Θα κάνω υπομονή.
1: Τύχει σε τέτοια παρουσιάστρια που έπαιρνε παιδί τη μέρα που έπρεπε για να μην βγει.
0: Που ήθελε.
1: Μία μέρα μας τύχτηκε. Μπράβο. Το κράταγε για να βγει όσο στο ζώδιο.
0: Νικόλα, ο Διομήδης λέει: γιατί δεν είναι φέτος αρχισυντάκτησας, τον συμπαθούσα πάρα πολύ. Χρήσα μου, ο Διομήδης αποφάσισε ότι θέλει να αποχωρήσει και έγινε σεβαστό αυτό από εμάς. Μάλιστα μου επικοινώνησε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει του χρόνου. Οπότε με μεγάλη, έτσι, είμαστε τόσα χρόνια μαζί, με αγάπη και τέτοιο, του ευχηθήκαμε καλή συνέχεια.
1: Τα φιλιά μας, γιατί όλοι έχουμε συνεργαστεί. Ναι. Και όπως παιδιά, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ έμαθα από την τηλεόραση για την αποπομπή της, έτσι και οι μανάδες μας μαθαίνουν από το ραδιόφωνο τις πομπές τους.
0: Καλά, λένε ψέματα. Εμένα που έλεγα τώρα για το πουκάμισο αυτό, μου στείλει η μάνα μου και μου λέει. Σαν να τη βλέπω. Το ξεχάσει αυτό. Το ξεχάσει. Το
1: ξεχάσει. Μου και
0: δεν
1: μένα,
0: το θυμάμαι.
1: Γλυκούλες μου και εμένα μου στέλνει πότε σου κάψα περιοδικά. Να σου πω ακριβώς πότε μου τα κάψες.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα περιοδικά αυτά ήταν τα Metal Hammer.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εσύ τρέλα με τα Metal Hammer, τα κρατούσες.
1: Μεταλού εγώ τότε.
0: Συλλεκτικά.
1: Συλλεκτικά, ναι. Wasp απ' έξω.
0: Wasp,
1: Halloween και okay. τέτοια.
0: Και...
1: εντάξει. Ναι, στο εξώφυλλο ήταν ο τραγουδιστής του Wasp που έβγαινε με ένα σατανάκι μέσα από μια τουαλέτα.
0: Okay.
1: Δεν ήταν και ένα εξώφυλλο να πει το βάλει σαλόνι.
0: Ναι. Ωραία, το έχεις στο δωμάτιό σου.
1: Τάχα εγώ.
0: Και ξαφνικά.
1: Και ξαφνικά ένα πρωί, καταρχάς κοιμάμαι. Ξεκίνησε έτσι το πράγμα. Ναι. Η μάνα μου με τη γιαγιά μου έχουν αποφασίσει ότι εγώ έχω μπει σε κάποια τέτοια του ασφόρου. Okay. Ότι έχω γίνει ακόλουθος του σατανά λόγω των Metal Hammer.
0: Okay. Είχες και ανάλογο ντύσιμο.
1: Είχα.
0: Μαύρα.
1: Μαύρα, μαύρα μολύβια στα μολύβια, μάτια.
0: Μολύβια, οπότε το στήριζες.
1: Έδινα και εγώ πάτημα.
0: Έδινες πάτημα.
1: Έδινα πάτημα.
0: Ναι, διαολίνα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Διαολίνα.
1: Ήταν τότε και η ανατομία ενός εγκλήματος, τα βλέπανε από τον Γρηγόρη Βαλτινό.
0: Ήταν μήπως τότε και αυτό με την Πεντέλη, με τους σατανιστές και αυτά τότε.
1: Αυτό, παρέα ήταν όλα τότε. Είχαν ένα μικρό πάτημα, η αλήθεια είναι. Και ξαφνικά ξυπνάω ένα πρωί και αισθάνομαι νερά στα μούτρα μου και ακούω ψαλμωδίες. Λέω:
0: οπα.
1: Αυτό ήταν. Έχω σβήσει, έχω πάει στον κάτω κόσμο και δεν έχω πάρει τα χαμπάρια. Έτσι θα είναι, λέω: η κόλαση.
0: Okay.
1: Δεύτερο νερό στα μούτρα και ξυπνάω και βλέπω τη μάνα μου, τη γιαγιά μου και τον Παπαγιώργη να μου κάνουν αγιασμό.
0: Α, ότι εγώ, είσαι δαιμονισμένη.
1: Ναι, εγώ εντωμεταξύ αρχίζω και αντιδρώ και τρώω το νερό στα μούτρα και λέω: παπά, να το.
0: Ναι.
1: Το παιδί λέει. Και νομίζω ότι είμαι στον Άγιο Κυπριανό και βγάζω φωνές από μέσα
0: okay.
1: μου. Αλλά εγώ, όταν ξυπνά το πρωί και σε μπουγελώνεται, αντιδράσει, τι θα πει, ποτή, θα το.
0: Ναι.
1: Ξύπνησα έτσι.
0: Ναι, okay.
1: Πετάγομαι από το σαλιό ύπνο, λέω: Παναγιά μου, κάτι με έχει βρει. Φύγετε, φωνάζω. Λέω: παπά, να το παιδί είναι πατημένο από τον Σατανά. Και βλέπω.
0: Η μάνα σου.
1: Ξυπνάω, πάω στο σχολείο και γυρίζω, παιδιά, και βλέπω στάχτες έξω απ' έξω την αυλή.
0: Σε...
1: και λέω έχει έρθει ο Κοκκινόπουλος και γυρίζουμε τον κόκκινο κύκλο. Κάτι συμβαίνει, λέω, εδώ.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα κομμάτι από κάτω που έχει τους άνθραξ μόνο το παπούτσι. Καμένος ο τραγουδιστής. Τι έχει γίνει εδώ, λέω.
0: Και το κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα. Γιατί μου ήρθε από την αφίσα μόνο το παπούτσι τον τραγουδιστή τον άνθραξ. Δεν είναι ολόκληρο.
0: Ναι. Και τη λες: μάνα, τα έκαψες.
1: Και λέω: ποιος έκαψε τα περιοδικά.
0: Ναι.
1: Μου λέει: κατάλαβες.
0: Αυτή η ερώτηση είναι λίγο άκυρη.
1: Ναι.
0: Ποιος έκαψε τα περιοδικά.
1: Ναι, αλλά ναι, είναι πρέπει σαν να, το ήρθες.
0: Πρέπει να το πεις.
1: Ήρθες.
0: Ναι.
1: Λέω: ποιος έκαψε τα περιοδικά για να έχω έναυσμα για τον καυγά.
0: Μπράβο.
1: Μου λέει: τα βγάλαμε να τα καθαρίσουμε και πήρανε φωτιά. Από μόνα τους, λέω. Κάπου και εγώ σκέφτηκα.
0: Αυτές οι απαντήσεις των μανάδων δεν είναι φοβερές. Τα βγάλαμε να τα καθαρίσουμε και πήρανε φωτιά. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σου την απάντηση. Πώς δηλαδή, είναι σαν να απαντάς και τρίχρονο να το έλεγες. Θα σου έλεγε: δεν είναι
1: σαν το Τζόι στα φιλαράκια. Πέρασε ένα ρακούν και άνοιξε την πόρτα.
0: Ναι.
1: Τα βγάλαμε, μου λέει: τα καθαρίσουμε και πήρανε φωτιά. Λέω: με τα καθαρίσετε, με βενζίνη καθαρή.
0: Ναι.
1: Μου λέει,
0: ναι.
1: Δεν ξέραμε. Μου λέει: βαρύξαμε ενόπνευμα να φύγουν. Μου λέει: ενόπνευμα.
0: Ενόπνευμα στα περιοδικά.
1: Γι' αυτό φυτίλιασαν τις λέω.
0: Ναι.
1: Και τελικά, παιδιά, φυτίλει όλα τα περιοδικά.
0: Όλα,
1: όχι μόνο.
0: Όλα,
1: όλο. Όλο. Δεν μου έμεινε τίποτα. Ένα τεύχος έχω γλιτώσει.
0: Ναι.
1: Και θα το φέρω να το δείτε.
0: Α,
1: και δεν ήταν μόνο τα Metal Hammer, ήταν και το ανεξήγητο που έπαιρνα για τα παραφυσικά φαινόμενα. Τους έδινε.
0: Καλά, εσύ έδινες τρομερό πάτημα, φίλε.
1: Μόνο κοκόρια δεν είχα.
0: Εσένα πάρει καλά, δεν ξύπνησε, σας έχουν με δυο πρόκες δεξιά-αριστερά. Και να παίζει, να πούμε. Να παίζει του. Πώς του λένε, που είναι κάθε Πάσχα του.
1: Γαϊτάνου.
0: Όχι, ρε, το τέτοιο. Στον αντένα μου.
1: Ισού τη Ναζαρέτ.

0: Νίτρο 98,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Nitro 98,6.

0: στον Click 93. Είναι 9:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Λίτρο 98,6. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που κοιτάω από το παράθυρο που έχει ξημερώσει, έχει πιάσει σοβαρή μουντάδα. Νομίζω παίζει και να βρέχει τώρα.
1: Τώρα βρέχει πάρα,
0: βρέχει πάρα πολύ.
1: Ναι. Έτσι...
0: Πώς θα φύγουμε τώρα από
1: τώρα, εσύ αγόρι μου, έχεις φέρει πράγμα να σκεπαστείς?
0: Έχω αδιάβροχο, αλλά είμαι με τη μηχανή τώρα πάλι.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι βρέχει
1: πάρα
0: πολύ.
1: Θα έχουμε τα άγχητα τώρα τη μάνα σου μέχρι να φτάσει να στέλνω μηνύματα.
0: Τέτοια λες τώρα να παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι, θα παίρνω κι εγώ, αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται πολύ, πολύ άσχημα η Βόρεια Εύβοια από την κακοκαιρία. Έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Κυρέας, έχει πλημμύρες και μήνυμα από το 112 και η Σκιάθος που λέγε το πρωί.
0: Ναι.
1: Έχουμε θεματάκι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Και λίγο προσοχούλα, παιδιά, τώρα δεν χρειάζεται μπατηλίκια. Μεγάλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι και έξω τώρα με τον κύριο Τζιλιμπουρδάκη που τα έλεγα, έχει αρκετή κίνηση και ο Κηφισός άνοδος κάθοδος πολύ δύσκολα. Και από το Ζεφύρι Αττική οδός περνώντας μεταμόρφωση, πηγαίνοντας προς Μαρούσι μέχρι το ύψος του Γέρακα και στη Διχάλα εκεί που πάει προς Αγία Παρασκευή και Γέρακα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η Κηφισίας είναι σε δεινή κατάσταση και κατεβαίνοντας δυσκολεύει ακόμα παραλλήλως και η Μεσογείων, δηλαδή εκεί στο ύψος του νέου ψυχικού. Κηφισίας από τη μία πλευρά και Μεσογείων είναι κατά κόκκινα. Καλά, τώρα κέντρο. Δυστυχώς Τσαλδάρη, Σταδίου, εκεί στην Ομόνια, γύρω-γύρω, Σύνταγμα από τον Εθνικό Κήπο, Αρδιτού, Καλλιρόης, προς το Φάληρο, εκεί Ευαγγελισμός, όλα αυτά είναι κόκκινα.
1: Άστο τώρα, εδώ παιδιά, είναι θα κόκκινα. Καθίστε εδώ. Μην κουνιέσετε ρούπι που λέγανε και οι μανάδες μας. Πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα για μανάδες. Η Κορίνα λέει: παιδιά, λέει εμένα, μου πετούσε πράγματα και μετά έκανε ότι τα ψάχνει μαζί μου. Η κοπέλα, η κοπέλα λέει: μιλάμε για ηθοποιός.
1: Σε λατρεύω. Αυτές τις μάνες θέλουμε.
0: Γιατί όμως να πετάνε, δηλαδή φοβερό έτσι αυτά τα πράγματα. Για να μην έχεις την επιλογή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κάτι της έχει χτυπήσει τώρα στο μάτι της μάνας ότι ή δεν σου πάει ή κάτι δεν της ειδική. Σου λέει, αφού δεν το αποχωρίζεις εσύ, θα το κάνω εγώ μία και καλή. Γιατί ναι, ξέρει ότι τι θα κάνεις μετά. Θα πεις μετά σε φύγε μάνα. Ξέρει ότι θα έχει πάντα την αγάπη σου. Φιλάκια στο κορίτσι, πώς την είπαμε την μαμά?
0: Ιωάννα τη λέει.
1: Ιωαννίτσα
0: μου. Και στην κυρία Αρχοντία.
1: Μπράβο, τη Φυτίλο.
0: Τη Φυτίλο.
1: Κόντεψα να γίνει κούγκι. Τη Φυτίλο.
0: Η αδελφή σου ήταν έτσι ή όχι, καμία σχέση?
1: Ακριβώς το αντίθετο. Britney Spears, αλλά στα καλά της, όχι που κούρεψε το μαλλί.
0: Οκ.
1: Ροζ.
0: Η αδελφή σου ήταν κοριτσάκι.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά, ας πούμε, είχα κάνει κι εγώ. Είχε κάντι-κάντι μαζεύει η αδελφή μου. Το θυμάστε το περιοδικό κάντι-κάντι?
0: Ναι, πώς το θυμάμαι. Και εμένα με τον αδελφό μου δεν είχε θέματα, γιατί ο αδελφός μου ήταν πολύ του λούσου και του καλού έτσι ντυσίματος και προσεγμένος. Ναι, πάντα είναι καλοντυμένος, πάντα με τα αρώματα, πάντα αυτά. Ναι, πάντα τέτοια. Οπότε ναι, εγώ που ήμουν χύμα στο κύμα, ναι, δηλαδή τώρα σηκώθηκα το πρωί, λέω τζιν. Και πήγα στο, έχω μια κρεμάστα, ένα κάκτο, ρε.
1: Μπράβο.
0: Που εκεί πέρα στον κάκτο είναι όλα τα χρώματα της Ήριδος.
1: Μπράβο.
0: Μπλε ηλεκτρικ. Αυτό εδώ του Μεξικού που το μπουφάν. Είναι ωραίο. Αυτό και φοράω. Λέω, θα φορέσω του Μεξικού, θα φορέσω και ένα μπουφάν. Τέλος, φυλάει και έφυγα. Τώρα ταιριάζανε, δεν ταιριάζανε. Αυτά ήταν.
1: Το συντέριαξες εσύ.
0: Αυτό ήταν.
1: Εγώ το πρωί τζέγκα. Έχω τη γνωστή τέτοια που έχει όλο το. Ότι και θες το μπλουζάκι το κάτω και λες τζέγκα, τζέγκα. Ναι, το ναι, τραβάς και ό,τι γίνει, ας πούμε.
0: Έχεις στολές, γιατί εμένα η μάνα μου έλεγε πάντα αμάν με αυτή τη στολή. Ρούχα δηλαδή που φόραγα. Έχω κάποιους συνδυασμούς που είναι οι άχαστοι συνδυασμοί, ρε παιδί μου, το κλασικό.
1: Ο καλός μου ξέρει και μου λέει, θα το κάνουμε πετσί τώρα αυτό, έτσι. Πετσί. Έχω κι εγώ, έχω στολή, βέβαια έχω στολή. Δηλαδή τώρα τα έχω συντεριάξει στο μυαλό και επίσης έχω γούρικο και μη.
0: Α, γούρικο
1: και σόρουχο και ρούχο.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις ποιος το έκανε αυτός, ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Είχε
0: τα δύο σορτσάκια από τη North Carolina που ήταν το κολεγιακό που έπαιζε και στους Chicago Bulls τα φόραγε μέσα από το σορτσάκι των Chicago Bulls. Είχε δύο σορτσάκια, τα φόραγε να αλλάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το φορέσει.
1: Εγώ να ξέρετε, τρέλα, το εσώρουχο το γούρικο δεν το έχω γιατί που για να κάνω τον έρωτα. Είναι το εσώρουχο το γούρικο που ξέρω ότι άμα το βάλω θα πάει καλά η μέρα στη σχέση. Και το ρούχο το γούρικο που είναι για τη δουλειά. Δεν γίνεται με το ίδιο παντελόνι να χωμαλώσει 5 φορές. Κάτι συμβαίνει με το παντελόνι.
0: Α, ναι, και τι το πετάς, το καίες?
1: Το έχω εκεί, το κρατάω. Μήπως το εξαγνήσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ποτέ δεν γίνεται. Τέλος πάντων, μη λέμε.
0: Ο Βλάσης λέει τώρα οι μανάδες κρατάνε από την πρώτη πάνα που αλλάξανε μέχρι και το σόβρακο που φορέσανε φαντάρι. Ναι, τώρα τα κρατάνε όλα.
1: Τα βαστάνε τώρα, τα κρατάνε αρχείο. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Καλημερέντε σε όλους εκεί έξω. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος και στο Live 24, τα φιλιά μας. Έρε με τα εισιτήρια των άχαστων. Εγώ θα την πληρώσω από εδώ.
0: Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να κάνω
1: σε
0: κάτι.
1: Σε βράσω
0: τώρα,
1: για παιδί.
0: Δεν παραγωγός.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες όμως. Γιατί στο Live Blackjack τραπέζια της Novibet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets Live Blackjack, Mega Fireblaze and Sports All bets Live Blackjack.
0: Σε καλά. Είσαι καλά, να φέρουμε λίγο νερό.
1: Κάπως μου ήρθε από
0: γιατί φλεξία. Γιατί το ρε, γιατί ξαναπες το όλο αυτό από την αρχή.
1: All bets live, blackjack, mega fire blaze and sports. All bets live, blackjack. Σε περιμένουν στο Novibet καζίνο της Τετάρτης. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet ή μάθε αγγλικά.
0: Κάθε 8 ώρες είναι. Κάθε 8 ώρες. Τρία χάπια.
1: Μοξίλ των 500.
0: Κάθε 8 ώρες, νίκη, θα σε μπερδίκι αύριο.

0: ξάδερφος του Νικόλα μας, κυρίες και κύριοι μου, he loses control το μανάρι. Τι γίνεται τώρα εδώ?
1: Ναι.
0: Σε βλέπω πολύ ερωτικό.
1: Δεν πρέπει να κάνω κάποια αναφορά τώρα? Τι μου έχει μείνει να κάνω?
0: Βέβαια και πρέπει να αναφέρεις. Καταρχάς, ποιος είσαι, τον εαυτό σου?
1: Νικόλας Ράπτης, Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι, Γιώργος Δασίλας. Και στο στούντιο μπήκε και ο Νίκος Τσιάρας, υπεύθυνος για το playlist αυτού του σταθμού.
0: Απόδειξη δεν το γνώριζα και έστειλα μήνυμα εγώ προσωπικώς στο διευθυντή και λέω: τι παιχταράς είναι αυτός
1: ο Τσιάρας?
0: Μοιάζει και με ποδοσφαιρό όνομα.
1: Ναι, Λιβαδιά όμως, έχει καμιά τέτοια.
0: Λιβαδιά.
1: Ναι, δεξιά. Χαβ, δεξιμπακ. Τσιάρας.
0: Τσιάρας, τον κολιτσιδάκι.
1: Ναι, τσιάρα, ναι.
0: Ναι.
1: Τσιάρας είναι... για το βούτο.
0: Για το...
1: με δυσύλλαβα όλα.
0: Ναι,
1: τσιάρας για βούτο. Ναι, ναι. Τσιάρας βούτο. Ζαρίφης Ράπτης. Ναι, ναι.
0: Πασάριο Γάκης και γκολ.
1: Αυτό. Όλα δυσύλλαβα. Επαρχία είναι όλα δυσύλλαβα.
0: Τώρα να καθόμαστε, τι να πούμε, Χατζη Παπαχαραλάμπου.
1: Όχι, αυτό είναι.
0: Δεν μπορείς από τα Τσίπρα, δεν βγαίνει κατά.
1: Βόρεια Ελλάδα.
0: Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, μαζί μας εννοείται η λατρεμένη ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι μου, με το ΔΕΗ Fiber. Να πούμε. Τι να πούμε, αφού δεν το έχουμε στο χέρι? Πώς θα το πούμε, αφού το έχω βάλει από εδώ? Α, ήθελες να υπογράψουμε τη γριά. Συντεμένη, τάπε ο άνθρωπος. Καλή συντεμένη τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Λοιπόν, θα σας στείλουμε και θεατράκι. Ου! Έτσι να πάτε ωραίο θεατράκι. Ο Νίτρο παρουσιάζει το «Ο θάνατος και η κόρη», εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Ανεβαίνει από τον Οκτώβριο του 26 στο Θέατρο Αθηνών. Σκηνοθεσία είναι του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, ο Αντώνης Μυριαγκός, σε μια παράσταση που θέτει κέρια ερωτήματα για τη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς εκδίκηση? Και πού τελειώνει η αναζήτηση της αλήθειας και αρχίζει η αυτοδικία?
0: Τώρα το άκουγα με τη φωνή του Χιλάκη στα αυτιά μου.
1: Εντάξει. Το Χιλάκη του έχει γίνει εξής ερώτηση. Αν κύριε Χιλάκη, σε μια συνέντευξη, αν κύριε Χιλάκη σας έδιναν ένα ποσό τεράστιο για να χάσετε τη φωνή σας, θα το δεχόσασταν? Και λέει όχι, λέει δεν θα δεχόμουν.
0: Τι να χάσει? Ναι. Τι να χάσει? Που μιλάει ο Χιλάκης, ας πούμε, στη διαφήμιση και εκδίνεις από μόνη σου.
1: Αυτό λέω, δηλαδή. Θυμάμαι το, το Χιλάκη που έκανε, ας πούμε, γνωστή έτσι εταιρεία με βούτυρα.
0: Ναι.
1: Με βούτυρα και έλεγα μίλα κι άλλο.
0: Ναι.
1: Και παίρνουμε.
0: Και φαρτώ.
1: Το λουρπακ και το αλήφουμε. Και έλεγα μη σταματάς μέχρι να σκάσει μαρμελάδα. Μίλα κι άλλο, Εμίλη, μίλα κι άλλο. Μία κι άλλο. Ναι, ναι.
0: Λιώνει το τηγάνι. Λιώνει
1: πάνω στο τηγάνι.
0: Πόπο ρε Χιλάκη, τυχερή η μαξί μου. Το πρωί να ξυπνάει έτσι ο Χιλάκης.
1: Δεν ξέρω. Το πρωί θα είναι πιο βαριά η φωνή.
0: Ξύπνα Αθηνά.
1: Ναι.
0: Να μην ξυπνήσει.
1: Τώρα, αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Νίτρο στο 6931-986-986 γράφοντας Θέατρο Αθηνών και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Έλα με τον κομμάταρο Μάση Βατάκα, αν φύνεις τη σύμφωνη. Τη θυμάσαι που προχώρα για αυτή και τους έσπροχνόλους.
1: Συντάρα το συγκεκριμένο και έτσι πολλά τραγούδια μέσα που είχαν μείνει. Άλλοι γίνανε και άλλα τραγούδια από αυτό. Δεν θυμάμαι το Angel. Είχε γίνει, ήταν και το τραγούδι της αποχώρησης
0: στο Big Brother.
1: Στο μπαρ.
0: Και στο Big Brother.
1: Και στο Big Brother. Νομίζω ότι ξεκίνησε να είναι στο μπαρ, στο γαλάτσι που κάνανε τότε με.
0: Και αργούσε να πει το.
1: Ναι, αργούσε να πει το όνομα.
0: Το όνομα.
1: Με τον Παρασχάκη, όλους αυτούς εκεί πέρα στο μπαρ. Το Λορέντζο. Όλους αυτούς. Ένας ράπτης από την Κέρκυρα.
0: Ο ράπτης από την Κέρκυρα.
1: Που έπαιρνα τηλέφωνο τότε
0: γιατί. Τι λέει, με τον Άρη.
1: Ακριβώς. Έπαιρνα τηλέφωνο ως ράπτης να παραγγείλω πίτσες και έλεγα Χρήστου Λαδά 10 τότε έμενα στο γαλάτσι. Και έλεγα ράπτης και γαλάτσι. Και μου λέγανε από τις πιτσαρίες είστε ο ράπτης από τον μπαρ. Λέω, όχι, είμαι ο ράπτης από την Ιταία. Ναι, α, οκ. Ναι.
0: Ναι. Είσαι ο ράπτης από τον μπαρ, όχι, είμαι ο ράπτης από την Ιταία.
1: Τι να πω.
0: Ήταν εκεί η Μέρη με το χαρτάκι τότε που δεν μάθαμε ποτέ τι έγραφε το χαρτάκι της Μέρης.
1: Ναι.
0: Ωραίο κορίτσι, Μέρη, την θέλατε.
1: Μέρη,
0: τότε.
1: Ποια ήτανε.
0: Τη Μέρη τη θυμάσαι πολύ καλά, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα που κάνεις τον ανήξερο, γιατί ακούει η Εμμανουέλα.
1: Κάνω τον ανήξερο.
0: Κάνεις τον ανήξερο.
1: Με δείξτε μου τη μέρα τη θυμάμαι.
0: Η μελαχρινή, ψηλή.
1: Ναι, πώς
0: λέγεται. Η Μερούλα που είχε δώσει το χαρτάκι και έλεγε ψήφισε την άλλη.
1: Α, ναι. Α, είχε δώσει προπονητικό χαρτάκι.
0: Επειδή το λέγα ράπτη τον άλλο και το θυμάσαι, θυμάσαι κανένα άλλο επίθετο.
1: Δεν θυμάμαι. Και τον Παρασχάκη θυμάμαι.
0: Ναι, και τους φίλους για πάντα. Το ξέρω τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Τον Γιώργο τον.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα, Μωρή Γκρέα. Θες να κάνεις και ένα διάφορο θυμάμαι τη μέρη, την ψηλή με το χαρτάκι.
0: Εσύ πέρα με τον νέο να θυμηθεί.
1: Σαν τη μάνα μου, σαν τον πατέρα μου. Μου λέει τι έγινε, του λέω μπαμπά τι κάνεις. Ο πατέρας μου απαιτεί να γνωρίζουμε τα κάτι. Του λέω μπαμπά τι κάνεις. Άστα μου λέει, άστα. Λέω ποιος. Ο Δεσίλας μου λέει. Τι έπαθε ο Δεσίλας. Ναι, πέθανε. Του λέω ποιος είναι ο Δεσίλας. Ο ξάδελφος Ζαρίφη που μένει στο ξεροπήγαδο, στο τέταρτο στενό δεξιά. Του λέω ρε πατέρα, έχω φύγει 30 χρόνια. Πού να ξέρω, λέω ποιος είναι. Και εσύ γιατί στεναχωρήθηκες και τι μου απαντάει. Ήτανε πελάτης.
0: Ήτανε πελάτης. Εμένα με ξεκινάει και αλλιώς. Ναι. Αν σου πω ένα νέο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν σου πω ένα νέο
1: ένα
0: τώρα.
1: Νέο, για πες.
0: Και λες εσύ Παναγία
1: μου. Ναι. Τα δεύτερα τα άμαθε.
0: Ξέρεις ποια, έφυγε.
1: Ναι, ξέρεις ποια.
0: Και σου λέει, ξέρω ναι, εγώ, ναι. Η Τούλα του Σαλταπίδα.
1: Τι λες, ρε παιδά.
0: Ποια είναι, ρε.
1: Η Τούλα του Σαλταπίδα. Η Τούλα.
0: Η Τούλα.
1: Ναι, είναι
0: καλά, ρε Κατερίνα. Από δεύτερο... τότε που πήγε στην τηλεόραση δεν θυμάσαι και κανέναν.
1: Το δεύτερο Τούλα είναι με έμφαση. Η ναι. Τούλα.
0: Η Τούλα.
1: Ναι, και άμα το πει φωναχτά θα καταλάβει ναι. Ποια Τούλα. Σε απειλεί με, αλλά... με το όνομα Τούλα.
0: Σε προετοιμάζει για συγγενή του πρώτου βαθμού.
1: Ακριβώς.
0: Αν σου πω πια ένα ναι. Νέο.
1: Και πεθαίνει, ναι. Αθάνατη επαρχία.
0: Σα αγαπάμε.
1: Ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ήταν ο Νικόλα Ράπτη.
1: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργο Οδεσίλα.
0: Και πριν φύγουμε να κεράσουμε για τελευταία φορά Βίκο.
1: Δώσ' το.
0: Δίνω Βίκο και σου λέω τα εξής. Ο Οκτώβρης έχει μπει δυναμικά και μαζί όλες οι υποχρεώσεις. Μπορείς όμως να δώσεις γεύση στην καθημερινότητά σου με Βίκο Cool Team σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Cool in every way. Αν θέλεις τώρα να κερδίσεις εσύ τα αναψυκτικά του μήνα, τώρα θα είναι τυχερή. Εδώ η τελευταία τη εκπομπή. Προϊόντα Βίκο του μήνα, στείλε μήνυμα στο Viber του Nitro 6931-986-986 γράφοντας τη λέξη Βίκο. Και το όνομα τεπώνυμο σου.
1: Έρχεται η Αθηνά Κλίμη να σας κρατήσει παρέα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Μόλις ολοκληρώσαμε και την τρίτη μέρα μας.
0: Ασύλληπτο.
1: Εδώ στο Νίτρο 98,6, χωρίς να καταλάβουμε πώς αυτές οι 9 ώρες έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, μας διευκολύνεται να πω και με τη συμμετοχή σας. Η συμμετοχή σας ήταν ανέλπιστη.
0: Ανέλπιστη, ανέλπιστη.
1: Δεν έχουμε καταλάβει έτσι ότι είμαστε σε ένα νεοσύστατο σταθμό.
0: Σαν να είμαστε τύπου.
1: Σαν να είμαστε χρόνια εδώ και σε αυτό βοηθάτε πάρα πολύ και εσείς. Οπότε σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Από εμένα καλή συνέχεια.
0: Και από εμένα και δίνω και μια καλημέρα στην Τζέντα γιατί είναι μακριά και μας ακούει. Φιλάκια.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. Game.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: και 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Down we go.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
9: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: έγινε μετά. βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
0: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
0: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Κλικ FM 93. Ξυπνά.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: The new music show with Gianni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Hello, this is Claude.
10: Hi, this is Taylor Swift.
11: Hi, I'm Selena Gomez.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από James Arthur, Deep Dish και τη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο και σούπερ συνεργασία Gabriel και Paco Amoroso, Pink Panthers και Fred Again στο Sexy Magic.

0: μέσα από το νέο παιχνίδι GTA 6. Αυτό ήταν το Sexy Magic από Gabriel και Paco Moroso, Pink Panthers και Fred Again στο New Music Show. Και μου είναι λίγο απίστευτο το impact που έχει ακόμη στη μουσική ο James Arthur. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδία σε μεγάλες αρένες ως πρώτο όνομα, με όλα τα shows να είναι sold out. Το ίδιο έγινε και σε Αγγλία και σε Ιρλανδία, και μάλιστα δύο βραδιές ήταν στο O2 του Λονδίνου μπροστά σε 40.000 fans. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ακόμη ένα διάφορο τραγούδι για μένα, το Waste My Tears, αλλά εφόσον αρέσει σε όλους τους θαυμαστές του, εγώ περισσεύω. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is James Arthur. You're listening to the New Music Show with John.

Άλιους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point στο New Music Show και η δημιουργία του Physical χρειάστηκε αρκετό χρόνο και πολλή δουλειά για τους Deep Dish. Αφιέρωσαν μεγάλο διάστημα στο στούντιο, πειραματιζόμενοι με διαφορετικές εκδοχές του track και δοκιμάζοντάς το ζωντανά στην πορεία. Η ανταπόκριση των fans σε κάθε περίπτωση τους έδινε ακόμη μεγαλύτερη χαρά και παράλληλα περισσότερη σιγουριά για την τελική του κυκλοφορία. Ακόμη και μετά από 20 χρόνια και παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές ο καθένας τους ακολούθησε τον δικό του δρόμο, παρέμεινε ζωντανό το κοινό τους ένστικτο. Η ανάγκη να δημιουργούν κάτι πρωτότυπο, ξεχωριστό και διαχρονικό. Αγαπημένοι Deep Dish από την εποχή του Flashdance τώρα επιστρέφουν με το Physical στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίχα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hi guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίχας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα. Somber και My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στους αγαπημένους Avalon Rockston, οι οποίοι όμως δεν συνεχίζουν μαζί και το project πλέον το κρατάει μόνος του ο Avalon. Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης προς μια άλλη ταυτότητα για τον παραγωγό, ενώ ο Rockston διατηρεί τη δημιουργική του συμμετοχή. Το πρώτο του solo single είναι το For Nothing, το οποίο έχει ένα ελαφρώς νοσταλγικό dance pop χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα τραγούδι που περίμενε πολύ καιρό για να κυκλοφορήσει και μιλάει για το όταν δεν δίνουμε ποτέ το οριστικό τέλος εκεί που πρέπει. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα για τον Avalon στο New Music Show.

Ήταν ο Cyril, διασκευάζει Course και Breathless. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Precious των Depeche Mode ήταν το πρώτο σίγγλ από το 10ο άλμπουμ του Playing the Angel. Αναφέρεται στα παιδιά του Martin Gore κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του και το έγραψε υιοθετώντας την οπτική του γωνία σχετικά με όσα βίωναν καθώς οι γονείς τους χώριζαν. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία και είναι το τελευταίο του Top 10 μέχρι σήμερα εκεί. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μόνο μέχρι το νούμερο 71, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία. Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο UF Flade, ο οποίος χρησιμοποίησε σουρεαλιστικές εικόνες, ψηφιακά δημιουργημένες, αντί να απεικονίζει κατά χράμα το διαζύγιο ή την οικογενειακή κατάσταση. Το Precious λοιπόν έχει γίνει χρυσό σε Γερμανία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey guys, it's Moss Kenna and you're listening to my

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφιξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε τον μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Στην Impala και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Kesha μήνυσε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά αλλά και σεξουαλικά, με τον ίδιο βέβαια να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δύο πρώην φίλοι μετά από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με αφορμή όλα αυτά, εμείς σας θυμηθούμε το πρώτο της mega hit TikTok εδώ στο New Music.

Να διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacy για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single του Dreaming Alone όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούργιου video game FIFA 27. Το track του είχαν παίξει στα πρώτα live του τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track του. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Show σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Alben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κλικ 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr. If you don't like

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

προβλήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.